0: αγοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέμω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Όνειρά λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Αλλά με λέξεις κλειδιά σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

μες στη βουή ξεχνιέμαι κι ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

προσπάθησες και πάλι. Σπαραχτικά ερωτόλογα μου είπες μες στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη,

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

παπά. Πώς αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Φωτιά, φωτιά είχαμε χθες το βράδυ στο Λίβα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα θέλα ακόμα να σου πω.
0: Φωτιά στο Λίβα. Πώς λέμε φωτιά στα μπατζάκια μας. Αυτό όμως ήταν σοβαρό πολύ. Για φανταστείτε να είχαμε επέκταση της φωτιάς. Ευτυχώς ήταν κοντά η ΕΜΟΔΕ. Έφτασε έγκαιρα και η πυροσβεστική υπηρεσία εδώ από την πόλη. Και έσωσαν την κατάσταση. Φανταστείτε να είχαμε παρατράγουδα, τι θα γινόταν. Θα έπρεπε να σηκωνόμαστε να φύγουμε όλοι από το νησί. Πάλι τα ίδια. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και πέρυσι είχαμε φωτιά.
1: Που αγάπησα εσένα μόνο.
0: Με το εργοστάσιο τι γίνεται? Καλά, εντάξει. Εδώ δεν γίνονται απλά έργα, θα γίνει εργοστάσιο. Ναι, εντάξει. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή. Καλημέρα Ζάκυνθος μέσα από τον Πρίσμα 92. Ο Γιώργος Αναγνώστοπλος είναι πίσω από το μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή.

Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κώστα Κόκορη, ο οποίος από ό,τι μάθαμε ήταν εκεί μαζί με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου, τον κύριο Δημήτρη Αδαμόπουλο. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κόκορη, θα προσπαθήσουμε μάλλον να τον βρούμε μετά τις 9.30, να μιλήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συνέβη και πώς έσβησε γρήγορα η φωτιά αυτή. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση το Γιακουμέλο. Στέλνει τις καλημέρες του, όπως και ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Καλημέρα φίλε μου, γράφει. Καλημέρα Γιάννη. Μια τέτοια φωτιά θα μας έλειπε, Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?

0: Τα τροχαία στο νησί μας συνεχίζονται και αυξάνονται. Τι έγινε, λέει ο Γιάννης, δεν άκουσα. Είχαμε φωτιά χθες το βράδυ στο Λίβα, Γιάννη, πάλι, όπως πέρυσι. Αλλά ευτυχώς η αμεσότητα και η υπευθυνότητα της πυροσβεστικής απεσόβησε το μοιραίο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επικρατεί τρόμος στην άσφαλτο. Από τα συναχή τροχαία, δύο αεροδιακομιδές μέσα σε 5 μέρες. Με τουρίστες.
1: Κοντά σου, καρδούλα μου, και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο.
0: Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά. Κόβουνε τα χόρτα, έμαθα, ο Δήμος, επιτέλους. Για μισό λεπτό να δω, 17 Ιουνίου, 17 έκτου. Μια χαρά. Καλά το πάτε. Τα αντανακλαστικά είναι... Στα χάη τους είναι, στα χάη τους. Άγωνος ο διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νήσων.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 17, 17 Ιουνίου.
1: Όπως εγώ, έτσι και εσύ, όνειρα κάποια με κοιτή.
0: Και πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, ποιοι γιορτάζουν και ποιες σήμερα.

0: Είναι του Αγίου Ισμαήλ, μάρτυρος, και του Αγίου Φίλικος. Οπότε γιορτάζει ο Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος, Φίλιξ, Φίλικας, Φίλιξα, Φιλίκη, Φιλικίτη. Μάλιστα, χρόνια πολλά. Βέβαια, εντάξει, δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα εδώ, αλλά χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας σήμερα. Να πούμε τις καλημέρες μας στη Θεία τη Βούλα και στη Θεία την Τασία, τις δύο αγαπημένες μας θείες. Η Θεία η Βούλα βρίσκεται στην Πάτρα σήμερα και μου γράφει ότι εδώ βρέχει. Στην Πάτρα δηλαδή. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε και εδώ αυτόν τον καιρό. Στην Εφιά σήμερα, μουντός καιρός. Έτσι λίγο καταθλιπτικός θα έλεγα. Δεν είναι ωραία η ψυχολογία μας ξημερώνοντας και βλέποντας αυτόν τον καιρό. Βρέχει λοιπόν στην Πάτρα, μάλιστα.
1: Γιατί σαν χορεύω τίποτα πια, μα τίποτα.
0: Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, λίγο αμπονόρα σήμερα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλημέρα κυρία Μωραΐτη. Καλή ακρόαση.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

δούμε το καλό μας ή το κακό μας στον καιρό. Τι μας λέει σήμερα η κολλητή μου η Έμι. Βροχές λέει και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα 17 Ιουνίου στον καιρό. Σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιόνιο και άλλες υπηρετικές περιοχές. Η θερμοκρασία επίσης θα πέσει λίγο σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός και μόνο στα υπόλοιπα επιρροτικά τις μεσημερινές προς απογευματινές ώρες, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές. Στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, πάμε να δούμε εδώ στην περιοχή μας, στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Πελοπόννησο, τι καιρό θα έχει. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, η κυρία Μωραΐτη εδώ μας λέει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει νερό, το είπαμε και χθες. Φωνάξαμε λίγο. Φωνεύω όντως εν τη ερήμο όμως, εν τη λίμνη και μακρύ όμως. Όχι εν τη ερήμο. Περιμένω, λέει, το βιτίο με το νερό, γι' αυτό είμαι πολύ πρωινή. Η γυναίκα θα αναγκαστεί να πληρώσει 100 ευρώ το βιτίο για 22 έως 24 κυβικά. Ενώ θα μπορούσε να της δώσει δωρεάν ιδεΐας, δυστυχώς κανείς δεν ασχολήθηκε. Δεν έχει νερό η γυναίκα και η περιοχή εκεί πάρα πολύ καιρό. Εν έτη 2026 να αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε το νερό και να το φέρνουμε στο σπίτι μας με τις 4 ρόδες. Αν είναι δυνατόν. Αυτό και αν δεν είναι ντροπή. Αλλά ποιος νοιάζεται για μας τους απλούς πολίτες? Αν δείτε γύρω σας, όλο προβλήματα υπάρχουν. Όπου και να κοιτάξεις στο νησί, όλο προβλήματα. Βρωμιά παντού, δυσοδεία. Αλλά η βρωμιά δεν είναι μόνο στη γη κάτω. Δεν είναι μόνο

0: Τώρα θυμάστε, τα χρήματα έφευγαν από τις επιχειρήσεις μέσα σε σακούλες απορριμμάτων. Και κάποιοι νομίζω ότι συνεχίζουν και σήμερα. Λιγότεροι μεν, αλλά αυτός ο νέος πλουτισμός, φίλες και φίλοι, έχει αλλοιώσει την ανθρώπινη ψυχή. Και αποτέλεσμα να γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε. Το εύκολο χρήμα, και αυτό αφορά κυρίως τα ναρκωτικά που εδώ στο νησί ρέουν άφθονα και λόγω του λαγανά.
1: Όλες τρέχουν πίσω τους.
0: Δυστυχώς έχουν αλλοιώσει πάρα πολύ την ανθρώπινη επικοινωνία. Λοιπόν, δυστυχώς λόγια και μόνο λόγια, μου λέει η κυρία Μουραΐτη, κανείς δεν φάνηκε.
2: Κάνοντας βουντού.
0: Μάλιστα.
1: Τζίφος πάλι τίποτα, με έστειναν στο πρώτο ραντεβού.
0: Είχε μιλήσει με τον υπεύθυνο η κυρία Μουραΐτη στη ΔΕΙΑΖ, αλλά δυστυχώς δεν εμφανίστηκε κανένας.
2: Ως του σχολείου θα με βρει πάνω στο θρόνο και
0: θα ερχόταν, λέει, να δει το πρόβλημα. Καλά, εντάξει.
2: Κοίτανε όλοι φίλοι.
0: Οκ, okay, κυρία Μουραΐτη.
2: Και εγώ θα έχω τη βασίλισσα δίπλα μου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό για να έρθουμε μετά εδώ στα δικά μας.
1: Στο πάρτι και ακούγεται.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον κύριο Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφήνουν το Ιράν, λέει, να πουλήσει άμεσα καύσιμα. Ιρανικά δεξαμενόπλια γεμάτα πετρέλαιο πέρασαν από τον ναυτικό αποκλεισμό. Η βασική όρη της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ιράν, τι προβλέπεται για τα στενά του Ορμούζ.
1: Λένε

Κατεδαφίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα, γράφει το πρώτο θέμα. Ο εμφύλιος Φάμελου μειοψηφίας. Οι καρατομήσεις και τα τρία σενάρια για το κόμμα. Με μαζικά πυρά, κατά του διαγραφέντα βουλευτή Παύλου Πολάκη και την καρατόμηση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η οποία είχε ως αντικείμενο την συνταγματική αναθεώρηση. Μόνο η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ωστόσο, δεν απασχόλησε τις εργασίες της συνεδρίασης, οι οποίες θύμισαν περισσότερο διαδικασίες στεγανοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από πλευράς του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος φαίνεται να υιοθετεί τώρα μια πιο επιθετική στάση κατά πάντων. Δίνοντας τον τόνο στην εισήγησή του, ο κύριος Φάμελος έβαλε ευθέως κατά του Παύλου Πολάκη, λέγοντας πως δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Η αποστροφή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε έναν και μόνο σαφή αποδέκτη, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν παρέστη στη συνεδρίαση λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα, φρόντισε ωστόσο να δώσει τον τόνο μία ώρα πριν την εκκίνησή της, αναφέροντας βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα πως απαιτείται άμεσα λύση στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο πλαίσιο και σε μια αρχηγικού τύπου παρέμβαση, ο κύριος Πολάκης κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν, δηλώνοντας παρόν στο εσωκομματικό μέτωπο. Και αν ο Παύλος Πολάκης, ένας εκ των τριών κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, παραμένει ανεξάρτητος λόγω διαγραφής, την απομάκρυση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος ανακοίνωσε χθες ο Σοκράτης Φάμελος, οξύνοντας τη στάση του απέναντι στους εσωκομματικούς επικριτές του. Αυτά τα ωραία γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε στην υπόθεση Γιωτοπούλου.

0: Βελόπουλου. Για να δούμε τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης. Αυτός λέει που είναι 83 χρονών, έχει και 17 φόνους στην πλάτη του, δείχνει να μην του καίγεται καρφί.
1: Το δικό μας κρεβάτι.
0: Το σκεπτικό του Αρίου Πάγου για Γιωτόπουλο ουδέποτε αποδέχτηκε τις πράξεις του, ούτε εξέφρασε με τα μελιά. Πώς σκοτώθηκε η 37χρονη Ιταλίδα στη Μύκονο λίγο πριν το γάμο της, η μοιραία στροφή και η σφοδρή σύγκρουση. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο. Είχε έρθει για bachelor party η Ιταλίδα στη χώρα μας και στη Μύκονο.
1: Τώρα
0: για να δούμε πώς έγινε το μοιραίο.
1: Να με ψάξεις.
0: Η άτυχη γυναίκα λέει είχε ταξιδέψει στο νησί των Ανέμων μαζί με φίλες της για το bachelor party της, καθώς σε λίγες εβδομάδες επρόκειτο να παντρευτεί. Κανείς όμως δεν μπόρεσε να φανταστεί ότι οι διακοπές θα μετατρέπονταν σε εφιάλτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό οδικό άξονα του νησιού στο ύψος του Extreme Gyros. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι Ιταλίδες κινούνταν στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας όταν ο οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή, διασχίζοντας κάθετα το αντίθετο ρεύμα. Εκείνη τη στιγμή από την αντίθετη κατεύθυνση κινούνταν επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό ή με δαπό. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Το δεύτερο όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πίσω δεξιά πλευρά του αυτοκίνητου των Ιταλίδων, ακριβώς στο σημείο που καθόταν η 37χρονη.
1: Σταγόνα στο τζάμι.
0: Η συγκεκριμένη κοπέλα δέχτηκε τη μεγαλύτερη δύναμη της πρόσκρουσης και τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ διασώστες και αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα για να προσφέρουν βοήθεια. Η 37χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυκόνου και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο Σύρου, όπου έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά όμως τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της στην Ιταλία.

παρεμβάσεις για την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ναι, και τι θα γίνει ρε παιδιά. Πλάκα μας κάνετε. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Με την ακρίβεια να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και να είναι καταλύτης και για την κρίση των πολιτών μπροστά στην κάλπη, όπως αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιθασεύσει τα φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά. Όπλο αυτή τη φορά της κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι ένα νέο ψηφιακό εργαλείο σύγκρισης τιμών. Το πόσο κάνει.gov.gr. Η σχετική πλατφόρμα παρουσιάζεται σήμερα 17 Ιουνίου στον Πρωθυπουργό σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και μέσω αυτής οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν από το κινητό ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους παραγωγούς και τα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση επιδιώκει μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη μείωση των τιμών και την ανακούφιση των νοικοκυριών. Και σύμφωνα με πληροφορίες, για να το πετύχει αυτό, συζητά να πάρει πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα που έχουν μπει στην αγορά. Η πλατφόρμα, η οποία θα ξεκινήσει σήμερα, όπως είπαμε, τη λειτουργία της θα περιλαμβάνει περίπου 8.000 κωδικούς προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κυρίως τυποποιημένων και συσκευασμένων προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας. Θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών αναλυσίδα για κάθε προϊόν ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν η τιμή έχει προηγουμένως αυξηθεί, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα σύγκρισης τιμών με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

0: καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Ζωή την Κλαμπάνη. Καλημέρα, καλημέρα Τζόρτζ μου γράφει. Καλημέρα Ζωή.
1: Νύχτα, ψάχνω να σε βρω.
0: Αργεντινή Αλγερία 3-0 για το, στο Μουντιάλ. Ραψοδία Μέση με hat-trick στην πρεμιέρα της Αλμπισελέστε για το Μουντιάλ 2026.
1: Χάνομαι πριν σ' αγγίξω, χάνομαι πριν σε δω.
0: Με πρωτόπαπα Παπαβασιλείου Μίχα και Μαργαρίτη το σχέδιο του Πασόκ για ανατροπή του κλίματος στην Αττική. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα, μας παίρνει τηλέφωνο.

Επιστρέφουμε στο στατού Μουντιάλ. Ο 38χρονος Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία με συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελα. Το πετρέλαιο απ' την άλλη υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι στα χαμηλά τριών μηνών. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Σήμερα η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης. Περίμενε να αποφοιτήσει ο γιος της για να πάρει διαζύγιο. Αυτό που περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά και θέτουν έτσι την ζωή τους σε κίνδυνο, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Πάμε να δούμε σε ποιο μάθημα διαγωνίζονται σήμερα τα παιδιά μας στις Πανελλήνιες. Εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα οι υποψήφοι διαγωνίζονται στο μάθημα του ελεύθερου σχεδίου. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9.30. Έρχομαι, μα δεν ζω. Καλή επιτυχία στα παιδιά.

Γαλλία στην Γάλλη 3-1, νίκη με ιστορικό Εμπαπέ για τους Γάλλους στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ του 26. Λέμε έτσι διάφορες ειδήσεις. Ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τη Γαλλία.

0: νύχτα σαν. Απίθανη γκάφα στην τουρκική μετάδοση του Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Σχολιαστή του Μουντιάλ μπέρδευε τι ομάδε επί 4 λεπτά και έγινε viral.
1: Θα ζούσα. Δεν ξεχνιέσαι με τίποτα εσύ.
0: Μια και μιλάμε για αθλητικά, ο Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον Ζέλικο Μπράντοβιτς έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα. Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη νίκη με άλμα στα 5,82 μέτρα στην Οστράβα. Πάμε διαφημίσεις των 8,5, συγγνώμη, επιστρέφω σε λίγο.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Ώστε αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο Ζανούση.
2: Μάλιστα κύριε, αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο.
1: Και τι κάνει?
2: Πολλά πράγματα. Καταρχήν πιέζεται αυτό το κουμπάκι. Μόλις πιέζεται το κουμπάκι, όπως βλέπετε, ανοίγει η πορτούλα. Ρίχνετε μέσα τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα θελοσοδαρμένα. Κλείνετε την πορτούλα ερμητικά. Κατόπιν πιέζετε αυτά τα κουμπιά. Φεύγετε εσείς, πηγαίνετε στο καφενείο, παίζετε το τάβι σας και αυτό αρχίζει αμέσως να δουλεύει αυτομάτως. Αυτομάτως ρίχνει το νερό, αυτομάτως ρίχνει το λουλάκι, αυτομάτως ρίχνει το σαπούνι, αυτομάτως τα πλένει, αυτομάτως τα ξεπλένει, αυτομάτως τα στίβει και αυτομάτως τα στεγνώνει.
1: Τι άλλο κάνει?
2: Τι άλλο θέλετε να κάνει κύριε, να πηγαίνει στο περίπτωτο και να αγοράζει τσιγάρα? Πλυντήριο είναι.
1: Ναι, μα λέτε υπεραυτόματο.
2: Μα αυτό κάνουν τα υπεραυτόματα.
1: Καλά, πάω, θα το σκεφτώ και θα ξανάρθω.
2: Καλά, σκέψτε το.
1: Και αυτή η κουζίνα εδώ υπεραυτόματη είναι?
2: Μάλιστα κύριε, υπεραυτόματη είναι.
1: Και τι κάνει?
3: Τι κάνει? Σηκώνεται το πρωί, αγοράζει από το μανάβι τις πατάτες, κατόπιν πηγαίνει στο χασάπι, αγοράζει το κρέας, τα βάζει με στην κατσαρόλα όλα μαζί, χαρμάνει, τα μαγειρεύει, σε φωνάει, σε καθίζει την καρέκλα, σου δένει την πετσέτα σφιχτά στο λαιμό, σε ταΐζει και κατόπιν σε στέλνει στο διάλο.
2: Άπια από εδώ πέρα, άπια από εδώ πέρα.
1: Καλά, πάω, θα το σκεφτώ και να ξανάρθω.
3: Να ξανάρθω, αλλά είναι Κυριακή.
1: Γιατί...

33 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλημέρα και στο φίλο του Σταύρο, τον Πίλικα. Καλημέρα Σταύρο. Ενωρίς σηκώθηκε σήμερα. Ενωρίς. Καλημέρα και στην Αθηνά τη Μάργαρη. Χαρούμενη Τετάρτη με υγεία. Καλημέρα λέει, μας γράφει.

0: νύχτες, γαλιά. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό πριν έρθουμε στα δικά μας. Είπαμε ότι μάλλον μετά τις 9.30 προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί του. Θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κόκορη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για την χθεσινή φωτιά στον Λίβα χθες το βράδυ. Έπιασε φωτιά. Ήταν άμεση όμως η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της ομάδας ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στον Κυλιωμένο.
1: Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
0: Και σώσανε τα άσχημα, φίλες και φίλοι, που αν έπιανε φωτιά εκεί πάνω και επεκτανόταν, είχαμε επέκταση της φωτιάς μάλλον. Όχι αν έπιανε, γιατί έπιασε. Α, μου επιβεβαίωσε το ραντεβού ο κύριος Κόκορης μόλις τώρα. Ωραία, οπότε θα τον έχουμε 9.30-10:20. Αν έπιανε λοιπόν, αν είχε επέκταση της φωτιάς, τρεχάτε ποδαράκια μου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει.
2: Καλήνη.
0: Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζελής Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σάρα Κινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες από όλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στη παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

και πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Μάλλον να ρίξω μια τελευταία ματιά να δούμε αν υπάρχει κάτι καινούριο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Θα γράφει εδώ το πρώτο θέμα. Τριπλή ανάσα για 1 εκατομμύριο οικογένειες από το νέο ακατάσχετο στους λογαριασμούς. Πώς γλιτώνουν έως 350 ευρώ το μήνα για χρέη στο δημόσιο. Τριπλή ανάσα, λέει, για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν κάθε μήνα με το άγχος της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών τους για χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Δίνουν οι νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, το οποίο κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με τις διατάξεις αυτές, άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου. Πρώτον, για νοικοκυριά με χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες, το ακατάσχετο μηνιαίο όριο σε ατομικό καταθετικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ. Για οφειλές προς τράπεζες, σε περίπτωση που τηρούν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το κατάσχετο όριο αυξάνεται από 2.000 σε 2.200 το μήνα. Και τρίτον, για οφειλές προς το δημόσιο, το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν ανάσα 100 ευρώ το μήνα ή έως 1.200 ευρώ το χρόνο όσοι έχουν χρέη προς τράπεζες ή ιδιώτες. 200 ευρώ το μήνα ή έως 2.400 ευρώ το χρόνο οικογένειες με κοινό λογαριασμό. Και 350 ευρώ το μήνα ή έως 4.200 ευρώ το χρόνο για χρέη στο δημόσιο. Μάλιστα.

0: τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι και τόσο καλές, τα είπαμε νωρίτερα.
1: Αν στη ζωή μας πια χωράνε άλλα πλάσματα.
0: Έρευνες για τη συντριβή, λέει, του θρυλικού βομβαρδιστικού Β-52 στην Καλιφόρνια, το μυστήριο πίσω από την πτώση του γίγαντα των Εθέρων. 8 νεκροί από τη συντριβή του βομβαρδιστικού.

φάλαινες, είναι μια σπάνια εμφάνιση. Πέντε φάλαινες ανοιχτά της Λευκάδας, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένα βίντεο εδώ που τις δείχνει. Μάλιστα, το είδαμε και το ακούσαμε κι αυτό. Το είδαμε εμείς, το ακούσατε εσείς μόλις. Για να δούμε, γιατί μπορεί να έρθουν και από εδώ. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Πέντε φάλαινες καταγράφηκαν στο Ιόνιο νότια της Λευκάδας και προς τους Παξούς, σε ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στην περιοχή. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι ήχοι που ακούγονται να παράγουν, οι οποίοι πιθανότατα συνδέονται με διαδικασίες επικοινωνίας. Το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κοιτώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο εδώ. Το θέμα μπορείτε να το βρείτε στο πρωτοθέμα.gr. Από εκεί το διαβάσαμε μόλις τώρα.

Κυριακή έρχεται στο νησί μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, και την Δευτέρα το πρωί θα ήταν εδώ στο στούντιο. Άλλαξε όμως το πρόγραμμά του. Μας ήρθε ένα δελτίο τύπου που αναφέρει τα εξής: λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες οδηγίες για την κατάρτιση του προγράμματος επίσκεψης στην Ζάκυνθο του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, κυρίου Στέφανου Κασελάκη, και την πίεση του χρόνου που είναι διαθέσιμος, σας πληροφορούμε ότι η συνέντευξη τύπου του Προέδρου θα δοθεί στις 7.30 ώρα της Κυριακής 21 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Στράντα Μαρίνα στην πόλη της Ζακύνθου. Αντί της αρχικά προγραμματισμένης για το πρωί της επόμενης ημέρας, επισυνάπτουμε, λέει, την πρόσκληση. Λοιπόν, οπότε θα δώσει κοινή συνέντευξη τύπου ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών. Αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 21 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Στράντα Μαρίνα, σε 7.30 το απόγευμα.

Μάλιστα, μια έτσι λίγο περίεργη είδηση. Έχει να κάνει και με τους ψαράδες μας εδώ. Σταύρο για σένα. Λοιπόν, ένα σπάνιο, λέει, αλλιευτικό περιστατικό που έχει γίνει το κεντρικό θέμα συζήτησης στους κύκλους των ψαράδων σημειώθηκε στην παραλία των Μεσαγκάλων. Αν πείτε τώρα πού είναι οι Μεσαγκάλες. Είναι στην Λάρισα. Ερασιτέχνης ψαράς από τον Αμπελώνα, κάνοντας το χόμπι του με καλάμι από την ακτή, κατάφερε, λέει, μετά από μια σκληρή μάχη να ανασύρει ένα λοβό ψαρό, εντυπωσιακό και σπάνιο για την περιοχή ψάρι, το βάρος του οποίου, λέει, ξεπερνούσε τα 8 κιλά, παρακαλώ. Ο τυχερός ψαράς ένιωσε ένα πανίσχυρο τράβηγμα στο καλάμι του και η μάχη με το μεγάλο ψάρι διήρκεσε αρκετή ώρα, δοκιμάζοντας τις αντοχές του του εξοπλισμού του. Η επιτυχής ανάσυρση του στην αμμουδιά του ψαριού προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων που έσπευσαν να δουν από κοντά το παράξενο αυτό πλάσμα. Ξαναπες το ψάρι, μου λέει ο Σταύρος. Θες να το ψάξεις, ε? Λοβόψαρο. Λοβόψαρο. Έχει και φωτογραφία εδώ. Τέρας, τέρας το ψάρι, τέρας. Λοιπόν, έμπειροι ψαράδες αναγνώρισαν αμέσως το είδος. Λοβόψαρο, τριπλόνουρος ή Χριστάκης. Χριστάκης. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταγραφή του συγκεκριμένου είδους στην περιοχή των Μεσαγκάλων. Το λοβόψαρο είναι τροπικός μετανάστης που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ατλαντικό ωκεανό. Πώς βρέθηκε εδώ, ρε παιδιά? Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων, εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο. Το όνομά του προέρχεται από το πίσω μέρος του σώματός του, καθώς τα μεγάλα πτερύγια του μοιάζουν με τρεις λοβούς, δίνοντας την ψευδέστηση ότι έχει τρεις ουρές. Για να το δω λίγο. Ναι, πραγματικά, ωραία. Πραγματικά, ναι, ναι. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ένα τόσο μεγάλο ψάρι, πάνω από 8 κιλά, πιάστηκε με καλάμι από την ακτή. Αναφυσβήτητα πρόκειται για πραγματικά αλλιευτικό άθλο, καθώς το είδος αυτό συνηθίζει να κινείται σε πιο βαθιά νερά. Μάλιστα. Αυτό, Σταύρο μου, αν τρώετε, για ψάχτω λίγο στο Google. Με ένα τραγούδι του δρόμου να θύσω. Πιάσε με εμένα να συνεχίσω την εκπομπή. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι. Λοιπόν, ένα ζευγαράκι πήγε σε ένα τζαμί στην Τουρκία. Και τι έκανε, λέτε? Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έκανε προσευχές. Άλλα πράγματα έκανε. Έπιασαν, λέει, επαυτοφόρο ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε τζαμί στην Τουρκία. Άλλο και τούτο πάλι. Στο Γκοτζαέλι της Τουρκίας, ο Μουεζίνης ενός ιστορικού τζαμιού που είχε φτάσει για την πρωινή προσευχή, υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άκουσε θορύβους από το εσωτερικό του κτηρίου. Αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για διάρρηξη, όμως η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με τα πλάνα, ένας άντρας και μια γυναίκα είχαν εισέλθει στο τζαμί και είχαν ερωτικές επαφές στον χώρο. Άκουρε, παιδιά, βίτσια τώρα, έτσι. Αυτό είναι βίτσιο. Ο Μουεζίνης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα. Μέσω των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο υπόπτους και να συλλάβουν το ζευγάρι σύντομα. Σύμφωνα με μια τουρκική εφημερίδα με δημοσίευμά της, οι δύο συλληφθέντες κατά την απολογία τους υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην πράξη αυτή για λόγους φαντασίωσης και ως μια διαφορετική εμπειρία. Αυτό που σας έλεγα, βίτσιο. Μετά την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης. Περιοριστική όρη τι? Να μην έρχονται σε επαφή ερωτική? Αυτό θα είναι σίγουρα μια μεγάλη τιμωρία. Το τελευταίο ήταν δικό μου. Δεν το λέει το ρεπορτάζ.

0: χρόνια φορτώνω, χρόνια φορτώνω.
1: Φορτώνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, χρόνια φορτώνει.
0: Σαν μετανάστης.
1: Εμείς εδώ να δεις Βασιλάκη πόσο φορτώνουμε με τους τοπικούς μας άρχοντες εδώ που μας έχουν παρατημένους. Εμείς να δεις.
0: Άλλου τα μάτια κι άλλου τα χέρια μου. Εδώ δεν πιάνουν τα χέρια μου.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας σιγά σιγά. Λοιπόν, ένας φίλος εχθές μου έστειλε ένα μήνυμα και μου έκανε παράπονα για την παραλιακή. Για την παραλιακή, μόνο. Μόνο ρε φίλε. Όλη η πόλη, όλο το νησί είναι ένα πρόβλημα.

0: Έτσι που λέτε, εδώ υπάρχει πρόβλημα σε όλο το νησί. Εδώ είχαμε τον Παναή επάνω στο ναυάγιο. Τον εχάνουμε κι αυτόν, δυστυχώς.
1: Μην είδατε τον Παναή!
0: Έτσι μας φωνάζει το πλοίο. Μην είδατε τον Παναή και την κάνει με ελαφρά παιδιματάκια. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας, χθες μου στείλε ένα κατεβατό στο Messenger και μου έλεγε για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στην παραλιακή μας. Με αναρχία στα πάντα, σε ό,τι αφορά το δρόμο και όχι μόνο. Και στα καντούνια εκεί, δηλαδή η κατάσταση είναι απελπιστική και έχει απόλυτο δίκιο. Να ξεκινήσουμε από την άσφαλτο, που πρόσφατα η αντιπεριφέρεια έκανε έργα εκεί. Τα έργα ήταν άμεσα, η αλήθεια είναι, δεν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Το πρωί έσκαβαν, το βραδάκι έριχναν, όχι πίσα. Έχουμε νέο μοντέλο, τσιμέντο. Ένα είδος τέλος πάντων τσιμέντου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έγινε καλή δουλειά με πλέγμα από κάτω, τσιμέντο μετά. Όμως ο δρόμος είναι όλο μπαλώματα, είναι χάλια. Δεν θα έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή, όχι τώρα, μες στο καλοκαίρι, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να ξυστεί όλος ο δρόμος και να γίνει να πέσει νέα πίσα. Λέω εγώ τώρα, Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Γιατί ο φίλος μου είπε για τα πάντα που επικρατούν. Μετά πάμε στα μηχανάκια. Τα μηχανάκια τα οποία τα παρκάρουν οι ιδιοκτήτες έξω από τα καταστήματά τους, σκουριασμένα, ταλαιπωρημένα, συφοριασμένα. Τώρα που τα έχουν βρει όλα αυτά, τα παρκάρουν λοιπόν απ' έξω για να μην πηγαίνουμε εμείς να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας και να μην κόβουμε τη θέα του λιμανιού στους πελάτες τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν νοικιαζόμενα εκεί μηχανάκια, αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα. Θα ήθελα να ξέρω το λιμενικό τι λέει για όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα βρίσκουμε στην παραλιακή διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά που είναι τροφοδοσίας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιληφθεί το λιμενικό σε όλα αυτά? Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, εντάξει, μπορεί να είναι θέμα timing, γιατί περνάω πολλές φορές από την παραλιακή λόγω της δουλειάς μου. Δεν έχω δει ποτέ να περνάει περιπολικό και να έχει ανοιχτό το φάρο και τη σιρήνα να προειδοποιεί όσους παρκάρουν έστω για λίγο έξω από καταστήματα, να διπλοπαρκάρουν. Εντάξει, η τροφοδοσία εντωμεταξύ είναι ανεξέλεγκτη εδώ στο νησί. Ό,τι ώρα θέλει ο καθένας πάει και κάνει τροφοδοσία, ό,τι ώρα γουστάρει. Εν τω μεταξύ και οι καταστηματάρχες δεν μαζεύουν όλη την παραγγελία να τη φέρει ο άλλος με το φορτηγό την άλλη μέρα. Παρά αν τους τελειώσει κάτι στη 1 η ώρα το μεσημέρι ή στις 2, τηλέφωνο, ξανά το φορτηγό εκεί. Άντε πάλι τα ίδια, άντε πάλι ουρές. Υπάρχουν καταγγελίες. Μία εξ αυτών είναι αυτή που μου έστειλε ο φίλος. Αλλά συνεχώς ακούω καταγγελίες από τον κόσμο. Επίσης στην πλατεία εκεί των Πεσόντων συνεχίζεται το ίδιο πρόβλημα κάθε χρόνο και δεν μπορούμε να λύσουμε ούτε αυτό. Και μιλάω για τα λεωφορεία. Έρχονται το βράδυ τα λεωφορεία από τα χωριά μας φέρνοντας τους τουρίστες. Αράζουν εκεί, τρίπλο παρκάρουν, κλείνοντας τη μία κατεύθυνση που πάει προς Κρυονέρη. Οπότε εμείς οι μακάκες περιμένουμε πότε θα ανοίξει λίγο ο δρόμος, θα μας αφήσει ο απέναντι που έρχεται προς την πόλη από το Κρυονέρι. Θα σταματήσει κάποιος ανθρωπάκος για να περάσουν κάποιοι από μας. Η ουρά φτάνει μέχρι τον Άγιο και δεν υδρώνει αυτή. Κανένας από το λιμενικό εκεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία που απαγορεύεται να υπάρχει τρίπλο παρκάρισμα και μάλιστα λεωφορείο, έτσι, που πιάνει τόσο όγκο. Αλλά ποιον νοιάζει, ποιος ενδιαφέρεται. Ουδής. Ούτε το λιμενικό ταμείο, το λέμε εδώ συνέχεια. Σίγουρα έχει φτάσει στα αυτιά του κυρίου Πλέσα, του Προέδρου, αλλά δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Ανοίξτε το πόρτο. Ανοίξτε το πόρτο να μπουν τα λεωφορεία, να γίνει χώρος πάρκινγκ. Και όταν έρθει το έρμο το κρουαζιερόπλαιο, για μία μέρα το κλείνετε. Για μία μέρα. Ανοίξτε το όμως τις υπόλοιπες ημέρες. Δεν μπορείτε να έχετε το πόρτο συνέχεια κλειστό, επειδή υπάρχει αυτός ο διεθνής νόμος, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται, που λέει ότι όταν υπάρχει. Λέει για μαρίνα τώρα, έτσι. Γιατί δεν δένει κανένα κρουαζιερόπλοιο, βλέπετε στην στεριά, αρόδου είναι, με λάτζες μπαίνουνε. Όταν λοιπόν έρχονται οι λάτζες, πρέπει λοιπόν να υπάρχει ασφάλεια, λέει. Okay, να υπάρχει ασφάλεια για τους επισκέπτες μας. Κανείς δεν έχει αντίρρηση. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες που δεν υπάρχει κρουαζιερόπλοιο, και όπως πάει δεν θα έχουμε και καθόλου κρουαζιερόπλοιο στο νησί, ανοίξτε το πόρτο να πηγαίνουν να παρκάρουν τα λεωφορεία. Φτάνει πια αυτή η ταλαιπωρία που τραβάμε εμείς οι Έρμοι, οι Ζακυνθινοί. Διαφημίσεις.

0: και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
7: Τα έχει φτιαγμένα με ένα αρμοκάτι μουστάκια. Μάλιστο, μουστάκια.
8: Ο μουστάκιας λέω. Και απ' έξω παίρνουν και δίνουν οι μουστακαλίδες.
9: Αυτός που είναι μέσα μαζί της. Αυτός έχει ένα μουστάκι.
8: Αμάν.
9: Τι.
8: Μουστάκιας,
9: ναι.
8: Μουστακίδες.
9: Ναι.
8: Άσο. Κάνε την δουλειά σου που είσαι βιαστικός. Δεν σε θέλω τίποτα. Την πρώτη στιγμή σε κατάλαβα. Από τη στιγμή που μου ήρθες και μου στήθηκες απέναντι από το σπίτι μου και μαύρισε ο τόπος με τη βρώμα μουστάκα.
10: Σας παρακαλώ και.
8: Πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σας.
10: Σας παρακαλώ κύριε, κάντε μου την καρδιά, φύγετε. Τώρα τι να κρυφόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
8: Αυτό να μου πεις. Δάκτυλο είναι αυτό. Πώς θα σε κρύψει. Μα μόνο η μουστάκα σου θέλει πέντε φύχες καραμόπανο για να κρυφθεί. Τι είπες ρε μουστάκια. Μέχρι κόσμο και καθόμαστε και συζητάμε με το μουστάκι ανοιχτιάτικα. Έτσι μουστάκια. Τσώσεις τη μουστάκα του να την κάνεις σφουγγάρι, να την κουπίξεις στην αλυσίδα και να σβήσεις θυσίες. Να σβήσεις χόγερ, να σβήσεις τα πάντα. Να πας. Δικό μου αυτό μουστάκια. Βολτέρος μουστάκια. Ατίκ μουστάκια. Μουστάκια δεν μου τα λες καλά. Ουγγό μουστάκια. Σέφαγα μουστάκια. Άντε. Και πού είσαι μουστάκια. Μη μου ξαναστηθείς εδώ απόξω. Με το μουστακάκι του. Πώς.

Πάμε να δούμε τους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Δίπλα ακριβώς από την πλατεία των Αγίων 40. Και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Γιατί αγάπη ψάχνουμε όλοι σε τούτη τη. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Λοιπόν, για πάμε λίγο στο zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Μακιασίνη. Δημήτρη, καλημέρα. Έχει ανεβάσει τώρα ένα... Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ 9 και 8 πρώτα λεπτά τώρα το ανέβασε. Πριν από ένα λεπτό. Χθες το βράδυ, λέει, ο ίδιος το αναφέρει, έχει κάνει ο ίδιος ρεπορτάζ. Χθες το βράδυ βρέθηκα σε μια παρέα όπου η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις συνθήκες εργασίας που συναντούν αρκετοί εποχικοί εργαζόμενοι όταν έρχονται στο νησί για τη θερινή περίοδο. Στα νησιά, μάλλον γενικότερα, αναφέρει. Μια ιστορία που άκουσα με προβλημάτισε ιδιαίτερα και θεωρώ ότι αξίζει να μας βάλει όλους σε σκέψεις. Ένα νεαρό παιδί από τη Θεσσαλονίκη έφτασε πριν από λίγες ημέρες στη Ζάκυνθο για να εργαστεί ως μπάρμαν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Όταν η πρώτη φορά που ερχόταν στο νησί και όπως είναι φυσικό ξεκινούσε αυτή τη νέα επαγγελματική εμπειρία με ενθουσιασμό και όταν ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στο νησί ήρθε λοιπόν με ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε πολύ διαφορετική από όσα περίμενε. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ξενοδοχείο με τις βαλίτσες του, δεν υπήρξε η παραμικρή προσπάθεια να αισθανθεί ευπρόσδεκτος. Αντί για μια ανθρώπινη υποδοχή ή ένα απλό καλώς ήρθες, του ζητήθηκε να πάρει τις αποσκευές του και να ακολουθήσει τον υπεύθυνο. Λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε σε ένα μικρό δωμάτιο, το οποίο θα αποτελούσε το χώρο διαμονής του για τους επόμενους 4 μήνες. Το περιστατικό όμως δεν σταμάτησε εκεί. Όπως ανέφερε, όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί, διαπίστωσε ότι είχε έντονη φαγούρα σχεδόν σε ολόκληρο το σώμα του, γεγονός που του προκάλεσε επιπλέον ανησυχία και δυσφορία πριν καν ξεκινήσει την πρώτη του βάρδια. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Αντίθετα, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια συνεχή πίεση και διαρκείς παρατηρήσεις για σχεδόν κάθε ενέργειά του. Όπως περιέγραψε, ακόμη και όταν ετοίμαζε ένα ποτό, δεχόταν αμέσως κριτική ότι δεν το εκτελεί σωστά. Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος του έδειχνε το σωστό, εντός εισαγωγικών η λέξη, τρόπο, ο οποίος στην πράξη δεν διέφερε καθόλου από αυτόν που ήδη ακολουθούσε. Πέρα από τις επιμέρους παρατηρήσεις, εκείνο που φαίνεται να τον ενόχλησε περισσότερο ήταν η γενικότερη στάση και ο τρόπος συμπεριφοράς. Και συνεχίζει ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης στο ρεπορτάζ που έχει κάνει εδώ στο zandetimes.gr, στο θέμα που έχει ανεβάσει. Ένιωσε, λέει, ότι δεν αντιμετωπιζόταν ως επαγγελματίας ή ως συνεργάτης που αξίζει σεβασμό, αλλά ως κάποιος που έπρεπε απλώς να εκτελεί εντολές χωρίς διάλογο και χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη προσέγγιση. Μέσα στη συζήτηση υπόθηκε ότι κάτι που πραγματικά με έκανε να σκεφτώ, λέει ο Δημήτρης, πώς είναι δυνατόν να περιμένεις από έναν άνθρωπο να παραμείνει σε μια δουλειά 4 μήνες όταν από τις πρώτες κιόλας ώρες αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Και εδώ ακριβώς, λέει, βρίσκεται η ουσία του προβλήματος. Απευθύνομαι σε ξενοδόχους, επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη που κάθε χρόνο αναζητούν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν στις επιχειρήσεις σας δεν είναι αριθμοί, δεν είναι αναλώσιμοι. Είναι νέοι άνθρωποι που αφήνουν πίσω οικογένεια, φίλους και την καθημερινότητά τους για να στηρίξουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών σας. Η ευγένεια, ο σεβασμός και η σωστή συμπεριφορά δεν αποτελούν πολυτέλεια, είναι η βάση κάθε υγιούς εργασιακής σχέσης. Γράφει κι άλλα εδώ ο Δημήτρης. Και κλείνει, γιατί οι επιχειρήσεις, λέει, χτίζονται από ανθρώπους και οι άνθρωποι αξίζουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια. Σωστός ο Δημήτρης.

Εδώ κάποιοι φίλοι μου λένε. Όπα, μισό λεπτό, γιατί έχω ένα μήνυμα τώρα μόλις. Ναι, καλημέρα στην πηγή, καλημέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο και να σου πω την αλήθεια, ήθελα μέρες να το πω και όλο το ξέχναγα γιατί δεν το σημείωσα. Λοιπόν παιδιά, ακούστε τι αντιμετωπίζει μία ακροάτριά μας, αλλά το νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι στα φανάρια που βρισκόμαστε, στη Λούμπα, στα φανάρια του Πάστρα. Καλημέρα Γιώργο μου λέει. Ήθελα να αναφερθείς κάποια στιγμή για αυτό που γίνεται στα φανάρια με τα παιδιά Ρωμά. Κάτι πρέπει να κάνει η αστυνομία. Είναι μαζεμένα σε ομάδες 4-5 σε όλα τα φανάρια και αν δεν τα αφήσεις να σου καθαρίσουν τα τζάμια σε βρίζουν κιόλας. Το έζησα κι εγώ πηγή μου. Το έζησα κι εγώ. Κι εγώ και νομίζω και όλοι μας το ζούμε αυτό. Εγώ αναγκάστηκα να ανοίξω τους υαλοκαθαριστήρες έτσι ώστε να μην το αφήσω το παιδάκι αυτό να μου καθαρίσει τα τζάμια, γιατί το έλεγα από πριν ερχόμενο, το έκανα νόημα ότι δεν θέλω. Αυτό όμως ούτε καν. Το γιο σου το με άκουσε, με είδε και έκανε την κίνηση να μου καθαρίσει το μπαρμπρίζ. Άνοιξα λοιπόν τους υαλοκαθαριστήρες και άρχισε να βρίζει, όπως πολύ καλά το τοποθέτησες πριν. Λοιπόν, έχω μιλήσει παλαιότερα με αστυνομικό και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αστυνομικών εδώ στο νησί μας, τον κύριο Κώστα Καραγκούγη. Το ρώτησα λοιπόν, του λέω, φίλε Κώστα, τι γίνεται με τους Ρωμά που κάνουν επαιτία στα φανάρια. Μου λέει, με νόμο που έχει βγει, μου λέει, πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στην επαιτία δεν μπορούμε να συλλάβουμε κανέναν. Εδώ όμως δεν είναι μόνο επαιτία, εδώ υπάρχει και παροχή υπηρεσιών. Γιατί πάει να σου καθαρίσει τα τζάμια. Δεν είναι ότι έρχεται με ανοιχτή την παλάμη και σου ζητάει, ή με αυτό που κάνουν πλέον με ένα πλαστικό ποτήρι να σου ζητάει λεφτά. Αυτή είναι η επαιτία. Εδώ τώρα έρχεται να σου παρέχει υπηρεσίες, δηλαδή να σου καθαρίσει τον μπαρμπρίζ και μετά να του δώσει χρήματα. Θα μου πει, δεν κόβει τίποτα. Καλά, εντάξει. Θέλετε και παραστατικά εσείς. Οπότε εδώ πιστεύω ότι μπορεί να παρέμβει η αστυνομία. Αλλά θα μου πει τώρα η αστυνομία θα πάει να μπλέξει. Ναι, γιατί έχουμε και αυτά. Να μπλέξει με πιτσιρίκια Ρωμά που θα σκάσουν μετά στο αστυνομικό τμήμα 50-60 άτομα και θα ζητάνε τον λόγο. Γιατί θυμάστε τι έγινε προχθές

0: καραβάνια από εδώ στη Ζάκυνθο, από απέναντι, από όπου είναι τέλος πάντων, ανεξέλεγκτα να περνούν με το καράβι, να μην νοιάζεται κανείς στο λιμεναρχείο της Κυλλήνης, αλλά και εδώ στη Ζάκυνθο, όταν τους βλέπουν να αποβιβάζονται από το καράβι
1: μέχρι το ρόγχο του θανάτου,
0: και να έρχονται να μας ανοίγουν τα σπίτια, να πουλάνε διάφορα εμπορεύματα από καρπούζια. Είδα έναν εχθές στην πλατεία εκεί των Πεσόντων να έχει στηθεί άνετος μέσα στα μούτρα μας, μέσα στα μούτρα του λιμενικού, του λιμεναρχείου, μέσα στα μούτρα της αστυνομίας. Και μάλιστα ήταν δύο κυρίες, είχαν σταματήσει, είχαν βάλει αλάρμ και αγοράζανε καρπούζια. Και άντε σήμα ανάβει τώρα, να πάει να πληρώνεις ενίκιο, εύκα, να πληρώνεις τον παραγωγό που σου δει. Γιατί τα καρπούζια αυτά δεν νομίζω να είναι αγορασμένα, έτσι. Ωραία, κάποιος θα τα κλαίει απέναντι στην Ηλία από τα χωράφια. Των ανθρώπων των Ρωμά εννοώ, που τα πουλούν εδώ στη Ζάκυνθο. Είναι εδώ ακόμα. Μπορείτε να τους βρείτε, άνετα τους βρίσκετε. Όταν θέλετε τους βρίσκετε άνετα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με τι παραστατικά έχουν περάσει από την Κυλλήνη, για πείτε μου. Πουλάνε λουλούδια, πουλάνε γλάστρες, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κοτόπουλα πουλάνε, τα πάντα, τα πάντα. Παραστατικά υπάρχουν? Δεν νομίζω. Έλεγχος γίνεται? Όχι, απλά. Γιατί είναι Ρωμά και σου λέει πού να πάμε να μπλέξουμε τώρα. Σε όποιο φανάρι πας, έχει δίκιο η πηγή, σε όποιο φανάρι βρεθείς, υπάρχει και ένας Ρωμά ή μικρός ή μεγάλος με τα ανάλογα εργαλεία του εκεί, τα αξεσουάρ, έτσι ώστε να έρθει να σου καθαρίσει τον μπαρμπίζ. Νέο τώρα κόλπο του το δω. Φύγαμε από το πλαστικό ποτηράκι που κάνουμε την επαιτία. Και άμα δεν τους αφήσεις, μάλιστα προχθές που περίμενα στο φανάρι, ο μπροστινός μου που πήγε ένα πιτσιρίκι να του καθαρίσει το τζάμι και δεν τον άκουγε, που του έλεγε, έβλεπα και τις χειρονομίες, όχι δεν θέλω, του έκανε προς τα πάνω το χέρι, όχι, όχι, όχι. Αυτό πήγε να το καθαρίσει και άνοιξε την πόρτα ο άνθρωπος και τον έβρισε ο πιτσιρικάς, τον έβρισε κιόλας. Για λοιπόν η αστυνομία να επέμβει σε όλο αυτό. Δεν είναι επαιτία αυτό. Αυτό είναι παροχή υπηρεσιών. Και θα πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους. Γιατί στο τέλος θα έχουμε ιστορίες, να το ξέρετε. Θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα έχει νεύρα, θα τον την πέσει ο πιτσιρικάς, θα τον ευρύσει κιόλας. Και θα έχουμε ιστορίες. Γιατί ο κόσμος τώρα και με τη φούρια της δουλειάς και με όλες τις υποχρεώσεις που υπάρχουν δεν είναι καλά. Δεν είμαστε όλοι καλά.

Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση χθες στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, στην οποία αναφέρει τα εξής: 2.600.000 ευρώ για ένα κρίσιμο έργο υποδομής στη Ζακύνθο. Αναβαθμίζεται το αποχαιρετευτικό δίκτυο πλάνου Τσιλιβή. Μετά από συστηματικές παρεμβάσεις, συνεχείς επαφές και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση ύψους 2.600.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του αποχαιρετευτικού δικτύου στην περιοχή πλάνου Τσιλιβή. Πρόκειται για ένα έργο που διεκδικήσαμε με συνέπεια και επιμονή, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητά του και τη σημασία του για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της τουριστικής ανάπτυξης.

0: περιοχής. Σήμερα η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και το έργο εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης.
1: Λείπει και απόψε η ψυχή, μα έχουμε το πάρ.
0: Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων αγωγών αποχέτευσης, νέων αντιλιοστασίων, νέων αγωγών μεταφοράς λιμάτων και σύγχρονων φρεατίων ελέγχου.
1: Αναμονή.
0: Ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των λιμάτων προς το βιολογικό καθαρισμό Ζακύνθου. Με την ολοκλήρωσή του θα αντιμετωπιστεί οριστικά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υποδομών της περιοχής, θα ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα που τα προηγούμενα χρόνια ταλαιπώρησαν την τοπική κοινωνία και εξέθεσαν μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Ζακύνθου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό κύριο Παπασταύρου Σταύρο για την ουσιαστική στήριξή του, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα κύριο Μανώλη Γραφάκο για την άριστη συνεργασία και την διαρκή υποστήριξή του στην προσπάθεια που καταβάλαμε για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ευχαριστώ τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και τη Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία και την προετοιμασία των απαραίτητων μελετών και τεχνικών στοιχείων που επέτρεψαν την ορίμανση του έργου και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του. Η Ζάκυνθος έχει ανάγκη από έργα ουσίας και όχι από υποσχέσεις. Η εξασφάλιση των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για το αποχετευτικό δίκτυο πλάνου Τσιλιβή αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για τον τόπο μας και ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που αξίζουν οι πολίτες και το μέλλον του νησιού μας. Όπως καταλαβαίνετε, όλα γίνονται για τους πολίτες. Όλα.
1: Εκείνη μέρα που θα ανέβουμε και πάλι στο σχοι.
0: Ανακοίνωση υπάρχει σημερινή και από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. 2,6 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Τσιλιβή. Ένα σημαντικό βήμα για τις υποδομές της Ζακύνθου. Η έκδοση της πρόσκλησης χρηματοδότησης ύψους 2.600.000 ευρώ για την αναβάθμιση και ενίσχυση του συστήματος αποχέτευσης της ευρύτερης περιοχής πλάνου Τσιλιβή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο και τη ΔΕΙΑΣ. Η δικαίωση μιας μεγάλης προσπάθειας. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι σε διάστημα μικρότερο των 10 μηνών η ΔΕΙΑ Ζακύνθου κατάφερε να συντάξει, να ολοκληρώσει τη μελέτη, να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, να προετοιμάσει τον τεχνικό φάκελο, να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο. Μέσα από τη συνεργασία της κυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Μανώλη Γραφάκου, του Βουλευτή Ζακύνθου, του Δημάρχου Ζακύνθου, της Δημοτικής Αρχής, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, των εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ, η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον τόπο. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι όταν υπάρχει κοινό στόχος, τεκμηρίωση, σχέδιο και συνεργασία, η Ζάκυνθος μπορεί να διεκδικεί και να πετυχαίνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα που έχει πραγματικά ανάγκη. Τι περιλαμβάνει το έργο? Κατασκευή νέου αγωγού βαρύτητας, κατασκευή νέων αντιλιοστασίων, κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού, κατασκευή νέων φρεατίων ελέγχου. Ένα έργο με ουσιαστικό αποτύπωμα. Γιατί τα μεγάλα έργα δεν είναι αποτέλεσμα μια στιγμή, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, επιμονής και συστηματικής δουλειάς. Αυτά από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη.

0: απαντήσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος αναφέρει: η Ζάκυνθος αλλάζει και αλλάζει μέσα από παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν νέες προοπτικές για τον τόπο μας. Και αναφέρει: η πρόοδος δεν είναι ζήτημα εξαγγελιών, είναι ζήτημα σχεδιασμού, διεκδίκησης, συνεργασιών και αποτελεσματικότητας. Είναι η ικανότητα να μετατρέπεις τις ανάγκες της κοινωνίας σε συγκεκριμένες δράσεις και με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Το Open Mall Ζακύνθου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για το εμπορικό κέντρο της πόλης. Δεν πρόκειται μόνο για μια αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, αλλά για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει την τοπική και επιχειρηματικότητα, αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα της Ζακύνθου. Ως Δημοτική Αρχή παραμένουμε προσιλωμένοι σε ένα στόχο: να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία χρηματοδότησης και κάθε αναπτυξιακό εργαλείο προς όφελος της κοινωνίας και της τοπικής αγοράς. Με διαφάνεια, συνέπεια και λογοδοσία προχωρούμε βήμα-βήμα στην υλοποίηση έργων που για χρόνια αποτελούσαν ζητούμενο για τον τόπο. Η ενημερωτική ημερίδα για το Open Mall αποτελεί μια ευκαιρία ουσιαστικής ενημέρωσης για την πορεία του έργου, τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται και τα ωφέλη που θα προκύψουν για την πόλη και τους ανθρώπους της. Συνεχίζουμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας για μια Ζάκυνθο σύγχρονη, λειτουργική, εξωστρεφή και πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, φίλες και φίλοι, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος μας προσκαλεί στην ενημερωτική αυτή ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Ζακύνθου για το έργο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ζακύνθου, γνωστό ως Open Mall. Επαναλαμβάνω, σήμερα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, ώρα έναρξης της ημερίδας 6.30.
2: Τώρα τι να κάνω, μέσα στη γη του πυρός χιλιάδες χρόνια ταξιδεύω. Πάλι σε πάνω βαγός απ' τη μορφή σου.
1: Λοιπόν, περιμένω μία απάντηση από τον αντιπρόεδρο ή από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Καλαμακίου, τον κύριο Άκη Μαρμαρά ή τον κύριο Χρήστο Κοντονή αντίστοιχα, σχετικά με αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, που μας εντόπισε ένας ακροατής μας στο δρόμο που στρίβουμε για την παραλία. Μπέλεση, στο Καλαμάκι, εκεί που έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος, ο πεζόδρομος, παύλα ποδηλατόδρομος, που δίρκησε, κάποιος έλεγε 15 χρόνια, αλλά από ό,τι έμαθα είναι πολύ πιο πίσω, πάρα πολλά χρόνια πιο πίσω είχε ξεκινήσει. Λοιπόν, περιμένω, κύριε Μαρμαρά, τι έγινε τελικά? Όντως έτσι ήταν, υπήρχε πρόβλημα με τις πλάκες. Είδα κάτι φωτογραφίες, αλλά περιμένω από εσάς να μας πείτε.
2: Είσαι μαύρο χάλι λιώμα, κάθε βράδυ λιώμα. Πες μου πόσο ακόμα θα τρελαθώ.
1: Και για το θέμα του Open Mall, η Αθηνά η Μάργαρη μας γράφει με μία λέξη: κυβόληθη η ολιστική ανάπτυξη του Δήμου. Ναι,

0: και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Και
6: η κυρία που σας έλεγα.
7: Bonjour.
6: Bonjour, madame.
7: Vous parlez français?
6: Oui, madame.
7: Et moi, je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, verisex, je m'en fous.
6: Pardon?
7: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
6: Μιλάω, κυρία μου.
7: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
6: Όχι.
7: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?
6: Μα τι λέτε, madame.
7: Αυτό που σου λέω εγώ, χρυσό μου, διότι εγώ σου έρχομαι από το Παρίσι, σου φέρω τα γαλλικά μου φρέσκα φρέσκα και εσύ κάθεσαι και με κοιτάς αχάνος. Πού τα μάθες τα γαλλικά?
6: Είχα καθηγητή.
7: Να πας στις καλόγριες.
6: Μα τι λες?
7: Η αδελφή μου αστειεύεται, της αρέσει να αστειεύεται.
6: Είμαι χωρατατζού, ε!

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κόκορη, να μιλήσουμε για τη χθεσινή φωτιά επάνω στον Λίβα.

0: Θα μας πει ο κύριος Κόκορος στο βαθμό δυσκολίας χθες το βράδυ. Βέβαια η πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με την μονάδα ΕΜΟΔΕ που ευτυχώς υπάρχει στο νησί μας και έκανε μεγάλο αγώνα γι' αυτό ο βουλευτής Ζακύνθου ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, γιατί πρέπει να λέμε και τα σωστά και να τα επιβραβεύουμε. Σώθηκε το νησί από μια μεγάλη ζημιά, φίλες και φίλοι. Οικολογική κυρίως. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας για να πάμε μετά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κόκορη. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σας. Δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχετε τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε τώρα, σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο και στον Άγιο Κήρυκα η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard. Η βρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231.
1: Και δες πως γίνεται, δεν θέλει ανα...
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση. Χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
2: Υπάρχουν λάθη σωστά.
0: Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαζί μας είναι, όπως πάντα όταν τον ζητούμε, ο υπεύθυνος, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κώστας Κόκορης. Καλημέρα, φίλε Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι έγινε χθες επάνω στον Λίβα και ευτυχώς πήγαν όλα καλά, κύριε Κόκορη?
1: Γύρω στις 10 η ώρα ειδοποιήθηκα από την πυροσβεστική,
0: ναι,
1: ότι έδωκε σήμα τον δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Και ο φύλακας ειδοποίησε που ήταν πάνω στο Λίβα ότι παρουσιάστηκε φωτιά,
0: ναι,
1: δίπλα στο κύτταρο.
0: Mm-hmm.
1: Αμέσως πήραμε με τηλέφωνο, στείλαμε δύο υδροφόρες του Δήμου
0: πάνω.
1: Mm-hmm. Μέχρι την ώρα που πήγα εγώ επάνω ήταν 8 οχήματα της πυροσβεστικής.
0: Και η μονάδα ΕΜΟΔΕ, έτσι.
1: Ήταν και η ΕΜΟΔΕ, με το σύνολο 20 άνδρες είχε
0: πει
1: πάνω με την ΕΜΟΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Πυροσβεστική, την προλάβανε, κάηκε γύρω στα 100 τετραγωνικά.
0: Α, μόνο, ευτυχώς.
1: Ήταν επιφανειακή η φωτιά, επιφανειακή.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Ξέρουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, από τι προήλθε?
1: Όχι.
0: Γιατί ήταν βράδυ, ήταν 10 η ώρα, μας είπατε.
1: Πυροσβεστικής ακόμα δεν,
0: ναι,
1: δεν έχει... Εκεί το βράδυ δεν μπορούσαμε να
0: σίγουρα.
1: Καταλάβουμε από τι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε, εκεί υπάρχουν και έφλεκτα υλικά μέσα σκουπίδια. Τώρα κάτι από τον ήλιο νωρίτερα, πριν πέσει ο ήλιος.
1: Τα πάντα στα σκουπίδια τα πετάμε όλοι μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Και γκαζάκια και αρεοζόλ, από όλα αυτά.
0: Τα πάντα. Γυαλιά, οπότε ξέρετε, γίνεται η αντανάκλαση και μπορεί να πιάσει εύκολα κάποιο χαρτί.
1: Είναι άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και... Προλάβαμε το χειρότερο.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε μαζί μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, τι γίνεται με τα χωράφια? Δόθηκε μια παράταση για να καθαριστούν μέχρι τις 22.
1: 22 του μήνα.
0: Την άλλη Δευτέρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όμως για να δοθεί αυτή η παράταση, κύριε Αντιδήμαρχε, πάει να πει ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ανταποκρίνεται, το χειρότερο από όλα δεν είναι μέσα στον κάμπο. Και πώς το λέω, το χειρότερο.
0: Ναι, ναι.
1: Το χειρότερο είναι γύρω στα δάση.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Αν είναι μέσα στον κάμπο ένα χωράφι, μπορεί να περιοριστεί η κατάσταση. Αλλά αν εξελιχθεί μια φωτιά δίπλα στα δάση, είναι ανεξέλεκτη πλέον. Και δυστυχώς όλη η Ζάκυνθο είναι ένα έφλεκτο.
0: Ναι, δυστυχώς, όπως το είπατε. Εν τω μεταξύ, είναι πολλοί Ζακυνθινοί οι οποίοι μένουν εκτός νησιού πλέον, έχουν φύγει, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν συγγενείς εδώ να τους πάρουν ένα τηλέφωνο να καθαρίσουν το οικόπεδό τους. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή τόσο πολλή αδιαφορία.
1: Δυστυχώς,
0: ναι.
1: Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν και οικόπεδα μέσα στην πόλη.
0: Ναι, το ξέρουμε γι' αυτό.
1: Καταλήψει μέσα,
0: ναι,
1: στην
0: πολλά,
1: πόλη.
0: Πολλά. Και είναι πολλά, κύριε Κοκορή, είναι πάρα πολλά, δυστυχώς. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο έτσι να αναδείξουμε?
1: Όχι, από το βήμα που μου δίνεται να παρακαλέσω τον κόσμο όσο μπορεί να προσπαθήσει να καθαρίσει τα οικόπεδά τους, τα χωράφια τους, για να προλαβαίνουμε μια κατάσταση ανεξέλεκτη.
0: Μάλιστα. Επάνω στο μακρύ γυαλό, κύριε Αντιδήμαρχε, είδα είχε μπει σειρματόπλεγμα εκεί για προστασία, ταμπέλες.
1: Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια να μην έχουμε κανένα
0: πρόβλημα. Πρόοπτο. Ναι.
1: Ήδη έχουμε κάνει και ζητάμε από την κεντρική κυβέρνηση και 1,5 εκατομμύριο
0: για να γίνουν έργα.
1: Το τυχείο να γίνει έργο.
0: Σωστά.
1: Και
0: περιμένουμε. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, για να, έτσι, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι έγινε χθες στο Λίβα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
2: Να χορτάσεις αύριο φες.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κόκορη.
2: Και θα με χάσεις.
0: Εδώ μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας φίλος. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο Δήμος μου λέει τα δικά του, πότε θα τα καθαρίσει. Ναι, φίλε, καλά έκανες και μου το έστειλες. Βλέπω εδώ στην ημέρα, στο imerazante.gr, μισό λεπτό να μπω. Λοιπόν, αναφέρει το imerazante.gr, υπάρχει και φωτογραφία σχετική. Σε εξέλιξη βρίσκονται, λέει, καθαρισμοί τάφρων και η κοπή χόρτων στο νησί, σύμφωνα με τον εντεταλμένο Σύμβουλο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Αγαπητό Βίτσο. Όπως εξηγεί, πρόσκομα στην όλη διαδικασία αποτελούν αφενός ο όγκος της εργασίας που πρέπει να διεκπαιρωθεί και αφετέρου οι περιορισμένες δυνατότητες του Δήμου όσον αφορά τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό. Λοιπόν, περισσότερα θα προσπαθήσω να έχω αύριο στην εκπομπή τον κύριο Βίτσο για να μας πει από πού ξεκίνησαν και τι πρόκειται να κόψουν σε χόρτα της Δημοτικής Αρχής.

0: Με...
1: Βέβαια, καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Σήμερα ο μήνας έχει 17 έκτου Ιουνίου. Και είναι ανεπίτρεπτο να κόβουμε τα χόρτα έτσι αυτή την περίοδο.
0: Απόψε φύλαμε.
1: Θα τα πούμε αύριο με τον κύριο Βίτσο, αν μπορεί να βγει στην εκπομπή. Μπορεί να έχει δουλειά ο άνθρωπος.

Υπάρχει μεγάλο θέμα σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νήσων, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί μπορεί το σκάφος αυτό που μεταφέρει τους επισκέπτες στα νησιά μας να είναι μικρό, αλλά εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, γιατί είναι καθημερινά τα δρομολόγια, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν. Και ένωνε Κέρκυρα με Ζάκυνθο. Με ενδιάμεσους βέβαια προορισμούς, έτσι. Παξούς, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Λευκάδα, στα μανέα το είπα, Λευκάδα. Σε κατάναγκαστική εργασία. Και όπως είπα χθες, εξυπηρετούσε και πάρα πολλούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και σε άλλα νησιά. Εδώ, Ζακυνθινή, εγώ ξέρω, και πρώτα απ' όλα η εταιρεία που δουλεύω έχει ιατρία και γαλινό, κλινική γαλινός στη Λευκάδα. Και στέλναμε ή μας έστελναν εμπορεύματα. Υπήρχε έτσι μια γρήγορη, άμεση εξυπηρέτηση αυθημερών. Ενώ για να στείλεις πράγματα στη Λευκάδα ή να σου στείλουν, ήθελες κανένα τριάρι μέρες. Γιατί δεν είχε απευθείας να τα στείλει με courier. Όχι, όχι. Νομίζω πήγαινε Πάτρα. Μετά από την Πάτρα, πότε θα έφευγε για Λευκάδα.

0: Σήμερα πρώτο θέμα στην εφημερίδα ημέρα, εδώ στο imerazande.gr, όχι στην εφημερίδα, στην ηλεκτρονική εφημερίδα, το σωστό είναι. Είναι το θέμα τρόμος στην άσφαλτο από τα συνεχή τροχαία. Δύο αεροδιακομιδές μέσα σε 5 ημέρες. Λοιπόν, έρχονται οι τουρίστες εδώ. Εμείς εδώ που ζούμε στο νησί, καλά καλά δεν μπορούμε να οδηγήσουμε αυτό το όχημα που λέγεται γουρούνα. Και τους βλέπεις, έρχονται, νοικιάζουν γουρούνες, τρέχουν όσο πάει η γουρούνα, χωρίς κράνος. Ειδικά στο Λαγανά, αν έρθετε και πάμε έτσι μια βόλτα μαζί και κάτσουμε προς το μεσημεράκι που έχουν ξυπνήσει καλά καλά τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά που έρχονται κυρίως από Αγγλία, θα δείτε πως τρέχουν μέσα στον κεντρικό δρόμο. Δεν σταματούν πουθενά, ούτε σε στροφές, μπαίνουν με παντιλίκια μέσα. Λες ρε παιδί μου ότι έχουν μεγαλώσει με γουρούνες στα μέρη τους. Τόσο πολύ εύκολα δηλαδή τις πηγαίνουν. Και ειδικά όταν βγαίνουν εκτός Λαγανά και πηγαίνουν, ξέρω εγώ, ένα tour του νησιού, κάποια στιγμή αντί να στρίψουν, προσπαθούν να στρίψουν και φεύγουν ευθεία στο χωράφι το απέναντι. Δύο αεροδιακομιδές σε διάστημα μόλις 5 ημερών νέων παιδιών, νέων Βρετανών τουριστών. Έλα να γίνουμε Bonnie and Clyde. Και γενικώς από τη στιγμή που έχει μπει κόσμος και νοικιάζουν αυτοκίνητα, υπάρχει σοβαρό θέμα γιατί πολλαπλασιάζεται, δυστυχώς πολλαπλασιάζονται, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα ένα πολύ άσχημο οδικό δίκτυο σαν αυτό της Ζακύνθου να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερα με τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Να δεχθούμε, μου λέει η Αθηνά η Μάργαρη, πως αυτό μπορούν, αυτό κάνουν. Μιλάει για την κοπή των χόρτων που ξεκίνησε ο Δήμος. Αλλά τώρα λέει που κόβονται τα χόρτα, πρέπει να μαζεύονται τα σκουπίδια την ίδια στιγμή, όχι όταν το θυμηθούν. Αυτό έχει να κάνει με την αντιπεριφέρεια, γιατί η αντιπεριφέρεια που έχει αναλάβει τις επαρχιακές οδούς, όπως αυτή δηλαδή που φεύγει από την πόλη και πηγαίνει προς το κερί, έκοψε τα χόρτα, αλλά δυστυχώς από πίσω δεν ερχόταν ένα συνεργείο να μαζέψει όλο αυτό το σκουπιδαριό που ανέδειξαν οι κοποί των χόρτων. Έχει δίκιο η Αθηνά και η κάθε Αθηνά. Βέβαια, βλέποντας λίγο το ρεπορτάζ στο imerazande.gr που μίλησε ο κύριος Βίτσος και το άφησα, δεν το διάβασα γιατί θα το ρωτούσα αύριο στην εκπομπή, αν μπορεί να βγει ο άνθρωπος. Θα το ρωτούσε γι' αυτό και βλέπω ότι έχει απαντήσει ότι θα υπάρχει συνεργείο, λέει, από πίσω που θα μαζεύει τα σκουπίδια. Από τον Δήμο αυτό. Είδομεν στην πράξη. Γιατί στα λόγια έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Όχι τώρα, ανέκαθεν. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, από εξαπανέκαθεν.
1: Άμα κάνω λάθος να με διορθώσεις, άλλαξες.
0: Έτσι που λέτε.
1: Τι θες να μου πεις.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο, θυμάστε τι είχε γίνει.
1: Δηλώσει.
0: Με την ταλαιπωρία κυρίως των Βρετανών.
1: Πώς δεν μπορεί.
0: Η οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και οι επισκέπτες από εκεί
1: από σένα μπορώ,
0: προερχόμενοι από χώρα εκτός της ζώνης Σέγγεν υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου και της αργής επεξεργασίας, το τσεκ που γίνεται δηλαδή των στοιχείων τους. Όλα δείχνουν ότι τα δεδομένα έχουν βελτιωθεί σημαντικά, φίλες και φίλοι. Προφανώς όχι στον απόλυτο βαθμό, αλλά σίγουρα σε σημείο που η αναμονή είναι πλέον αρκούντως μειωμένη για όσους φτάνουν στο νησί. Τουλάχιστον.

0: Δεν μας έχει απαντήσει ο αντιπρόεδρος του Καλαμακίου και ανησυχώ, ο Άκης ο Μαρμαράς, σχετικά με τον δρόμο που ενώνει το Καλαμάκι με τον Λαγανά, το νέο αυτό έργο που έγινε μετά από δεκάδες χρόνια. Γιατί έτσι είμαστε εδώ εμείς στη Ζάκυνθο. Κάνουμε κάτι, αλλά το κάνουμε σωστά.
1: Κρίνοντας σε φερμιό
0: και αργούμε.
2: Θέλεις να...
0: Ένας ακροατής λοιπόν προχθές με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι κάποιες πλάκες εκεί στο τελείωμα του πεζόδρομου αυτού, παύλα ποδηλατόδρομου, στην στροφή που πάει για την παραλία του Μπέλεση, υπάρχει πρόβλημα. Και αν με ρωτούσε αν έχει παραδοθεί το έργο. Αν μας ακούει ο αντιπρόεδρος ή ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Κοντονής, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Βέβαια έχουν ανεβάσει κάτι στο Facebook, για να το δω. Με φωτογραφίες από εκεί, από το σημείο που σας έλεγα. Εγώ έκανα αυτοψία, δεν είδα κάτι. Δεν είδα κάτι με τις πλάκες, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά τον ακροατή μας. Πάντως ειλικρινά δεν είδα σπασμένες πλάκες, δεν είδα κάτι. Μήπως επειδή το είπα χθες το πρωί και πήγαν και τις έφτιαξαν, δεν ξέρω, ειλικρινά. Και συμμετρία. Τα μάτια σώταν με κοιτούν. Λοιπόν, μισό λεπτό, έχουμε λίγο χρόνο να δω τι έχει ανεβάσει ο αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος του χωριού.

0: το σπίτι σου.
1: Το τοπικό συμβούλιο λέει πάντα εργάζεται για το καλό της κοινότητας και την προστασία των κατοίκων με ό,τι μέσο μας διαθέτουν διάφοροι φορείς.
0: Η προσευχή σου.
1: Λοιπόν, βλέπω εκεί στα κάγκελα που είναι γενικός, όχι μόνο ειδικός εκείνο το σημείο.

Ο Ηλίας ο Κόκλας μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα Γιώργη μου, λέει: οι κολόνες της ΔΕΗ που είναι μέσα στο δρόμο της είδες? Εννοείς για εκείνο το σημείο? Και γενικώς υπάρχουν κολόνες της ΔΕΗ σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Ζακύνθου. Εντάξει, πρωτοπορούμε ρε παιδιά. Δεν είμαστε τυχαίοι. Ναι, μου λέει εκεί. Και... ναι, καλά που το πες, θα το βγάλω μια φωτογραφία γι' αυτό. Πρωτού... αλλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα γιατί ξέρουμε που ζούμε. Κάτι έχει στείλει εδώ. Λοιπόν, κάτι μας έχει στείλει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη. Για να δω λίγο. Γιουλάκι βλέπω εδώ και Βέγκος. Για να τα ακούσω και αν είναι. Έχει να κάνει σίγουρα με αυτά που λέμε. Είναι πολύ εύστοχα τα βιντεάκια που μας στέλνει η Αθηνά.

0: άλλη φορά να μην με στέλνει στι δικέ σου δουλειέ. Επιμένει όλοι και καλά να τι βάλει εσύ τι βεντούζε.
1: Να τι βάλω εγώ τι βεντούζε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μια δουλειά μην είσαι άξια να κάνει. Ελάτε, ρε κορίτσα, βοηθήστε με. Ξεκουράστε με, άνθρωπο είμαι κι εγώ.
0: Τι το ήθελε και τι είπε ότι έχει κάνει νοσοκόμο στο στρατό, ε?
1: Το είπα την εποχή τη γρήπη. Να κάνω καμιά ένεση, να οικονομάμε κανένα φράγκο. Δεν το είπα για βεντούζε.
0: Αφού ξέρει από ενέ, θα πρέπει να ξέρει και από βεντούζε.
1: Ναι, σωστά. Σε λίγο θα αρχίσω να κάνω και ρηχηρήσει. Σα με τραπόμαστε, λέω εγώ. Σε πεινάω, σε βαριέμαι και διψώ και κατρουγέμαι.
2: Ωραίο Αθηνά, ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, 55 λεπτά μετά τις 9. Σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα.

Λοιπόν, πάμε πάλι στο zadetimes.gr. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και από τον Απζάκηδο 1961. Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Απζάκηνθος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κορονιός, πατέρας του μέλους της διοίκησης της ομάδας Διονύση Κορονιού. Ο Εκλοιπών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από πολυήμερη μάχη που έδωσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Ο Διονύσης Κορονιός αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικά στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου του Απζάκηνθος, με συνεχή παρουσία και ενεργό συμμετοχή στις προσπάθειες της ομάδας. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη έχει προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρο τον οργανισμό, καθώς τα μέλη της διοίκησης διατηρούν στενούς δεσμούς και λειτουργούν με πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης. Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Κορονιού θα τελεστεί σήμερα, αύριο Πέμπτη, στις 5 η ώρα στον Ιερό Ναό Αλικανά, όπου συγγενείς, φίλοι και όσοι επιθυμούν θα έχουν ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Εκλοιπόντο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ημερομηνία, δεν ξέρω αν έχει γίνει λάθος από τον συνάδελφο. Λέει σήμερα Πέμπτη στις 5 η ώρα στον Ιερό Ναό Αλικανά. Θα το κοιτάξω αν προλάβω μέχρι να κλείσω.

Λοιπόν, το διασταύρωσα την Πέμπτη. Αύριο είναι η κηδεία. Στις 5 ώρα το απόγευμα στο νερό ναό το Αλικανά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Prisma 92. Έως τότε, σύνδεση τώρα με το Real FM. Και αμέσως μετά έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη με πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. Τα λέμε λοιπόν αύριο το πρωί γιατί πέφτει το σήμα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
2: Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην Αττική οδό από Δημοκρατία έως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κατεχάκη στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, posokani.gov.gr, που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, θα παρουσιαστεί σε μία ώρα σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές των προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στη Γενέβη. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση της Αμερικής, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ο στρατός της χώρας πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες κατά Ισραηλινών στόχων. Συνελήφθη 34χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που ενώ βρισκόταν σε φανάρι άνοιξε την πόρτα χωρίς έλεγχο με αποτέλεσμα να τραυματίσει μοτοσυκλετιστή 41 ετών. Στη συνέχεια η γυναίκα εγκατέλειψε το σημείο όμως εντοπίστηκε από τις αρχές.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα τελευταία παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο, Γαλλία Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4, Αργεντινή Αλγερία 3-0 και Αυστρία Ιορδανία 3-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε πότε θα φτάσει η νέα τιμή και στην αντλία του ελληνικού βενζινάδικου. Είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είχε ανέβει η τιμή, θα είχε καθυστερήσει, πιστεύετε, να ανέβει και στην Αγγλία? Στις αυξήσεις είμαστε πολύ γρήγοροι. Στην αποκλιμάκωση θα έλεγα χελώνες. Τώρα θα επιμείνω για άλλη μια φορά να είμαστε πολύ συγκρατημένοι σε σχέση με την υποτιθέμενη συμφωνία, που δεν είναι συμφωνία. Είναι MOU, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είναι δηλαδή κατ' ουσίαν προσύμφωνο. Έχουν συμφωνήσει με ποιο τρόπο θα οδεύσουν προς τη συμφωνία. Έχουν συμφωνήσει για μια περίοδο 60 ημερών, θα το φάμε το καλοκαίρι δηλαδή, με σκαμπανεβάσματα, και φαίνεται ότι το κλίμα και στην Αμερική και στο Ιράν είναι πολύ περίεργο. Υπάρχουν δηλαδή εσωτερικές διαφωνίες και έρηδες. Δεν είναι λίγοι οι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που πιστεύουν ότι δεν τα πήγε καλά η Αμερική στη συμφωνία, στο MOU. Αυτό που υπεγράφει. Και μεταξύ μας δεν έχουν και πολύ άδικο. Αν θυμηθούμε ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι των Αμερικανών σε αυτόν τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, βασικός στόχος του ήταν να πέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη. Το βλέπω μάλλον πιο ενισχυμένο από ό,τι πριν. Διότι μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι άντεξε απέναντι σε μια πολύ σκληρή επίθεση από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, και εργαλειοποίησε τα στενά του ορμούς και κατάφερε να στριμώξει την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπω λοιπόν το καθεστώς του Ιράν να βγαίνει ενισχυμένο από αυτό το πόλεμο, και τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πλέον ότι ποτέ, λέει, δεν επεδίωξε την πτώση του. Θα είναι δύσκολες αυτές οι 60 μέρες στην πορεία προς την τελική συμφωνία, και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα βγάλουν. Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει και επιτείνει τις αμφιβολίες όλων μας το γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη. Είναι προφανές αυτό πλέον. Ο Νετανιάχου θα ήθελε να πάει στις εκλογές του τον Οκτώβριο με πόλεμο, διότι ο πόλεμος του δίνει υψηλή δημοφιλία, ενώ αντίθετα είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι αν αυτός ο πόλεμος κλείσει οριστικά, ο Νετανιάχου θα οδηγηθεί σε μια παταγώδη εκλογική ήττα. Και στην περίπτωσή του η εκλογική ήττα σημαίνει και δικαστήριο. Σημαίνει και εδόλιο του κατηγορουμένου. Φυσικό είναι λοιπόν να αντιδρά με λύσα στην συμφωνία και να επιδιώκει να την μποϊκοτάρει, να επιδιώκει να την μπομπήσει, όπως λένε οι νέοι μας. Ακριβώς γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Καλό είναι που αποκλιμακώνεται σε αυτή τη φάση η τιμή του πετρελαίου και μπορεί να δούμε κάπως τα πράγματα να ηρεμούν στην παγκόσμια αγορά. Καλό είναι που ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και δημιουργείται πάλι ένα θετικό οικονομικό κλίμα. Αλλά μικρό καλάθι, μικρό καλάθι. Θα είναι 60 μέρες πολύ δύσκολες, πολύ ζόρικες και με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα σημειώστε και την είδηση που έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία ετοιμάζονται να πάνε στα στενά του Ορμούς για τις Νάρκες. Σε ετοιμότητα η Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Μια φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης ετοιμάζονται σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί
η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του ορμούς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται, λέει η Καθημερινή, να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει αποφασίσει να συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και από τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

τώρα στα κάθε μας, η θετική είδηση της ημέρας είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει προς διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, τις κάρτες και γενικά τη σχέση μας με τις τράπεζες. Φαίνεται ότι μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώνει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Και βέβαια προβλέπεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ξέρετε, αυτά τα τρελά επιτόκια που έχουμε ζήσει όλοι μας με τις κάρτες, με το πλαστικό χρήμα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι επιτέλους μαζεύονται, όχι όσο θα ήθελαν οι πολίτες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνει κάποιος κόφτης, μπαίνει μια οροφή.

μπορείτε να μπείτε στο enikos.gr και να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο, ανάλυση για το θέμα των επιτοκίων στις κάρτες και στα δάνεια που γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας αυτή την ώρα. Τέλος ουσιαστικά, λέει ο συνάδελφος, στις υπερβολικές χρεώσεις, σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών, επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε

των συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή και να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

Και όπως σας είπα, μπαίνει κόφτης, μπαίνει οροφή. Για παράδειγμα, μπείτε στο enikos.gr να διαβάσετε αναλυτικά το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πλην των πιστωτικών καρτών. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% για δάνεια έως και 4 χρόνια, το 70% για δάνεια άνω των 4 ετών και μέχρι τα 8, και το 75% για δάνεια άνω των 8 ετών. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 8 έτη, δεν θα μπορεί η τράπεζα να του πάρει πάνω από 17.500 ευρώ. Πλαφόν που στοχεύει να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου τόκοι, προμήθειες, χρεώσεις οδηγούσαν σε δυσανάλογη αύξηση του τελικού χρέους. Για χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν να πληρώνουν πολλά περισσότερα από όσα είχαν αρχικά υπολογίσει. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να υπάρχει προβλεψιμότητα και έλεγχος στο τελικό κόστος, ενώ σημαντικό είναι ότι μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή μιας σύμβασης για ένα δάνειο μπορεί κανείς να υπαναχωρήσει. Μπορεί δηλαδή ο δανειολήπτης να πει: το διάβασα πιο προσεκτικά, είδα τους όρους, δεν με συμφέρουν, γεια σας. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό και τη διαπραγματευτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η τράπεζα δηλαδή θα τον βλέπει διαφορετικά και θα επιχειρεί να είναι οι συμβάσεις διαφανείς και χωρίς προβλήματα.

Είναι η μέρα θετικών ειδήσεων. Θετική είναι και η είδηση για τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή θα λέγεται Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr. Μπαίνετε μέσα και συγκρίνει τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Θα παρουσιαστεί σήμερα το νέο αυτό εργαλείο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπαστεργίου, και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Κοιτάξτε τώρα, καλή είναι η πλατφόρμα αυτή, διότι θα μπορούν να βρουν οι καταναλωτές το ιστορικό των τιμών, μάλιστα για 2 μήνες, και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί, και να δουν πού τους συμφέρει να ψωνίσουν. Από την άλλη μεριά, καλύτερη η έλεγχη και τα μέτρα για να πέσουν οι τιμές. Γιατί αν βλέπουμε να συγκρίνονται τιμές που όμως είναι όλες στο ταβάνι, μικρή σημασία έχει για τον καταναλωτή.

Θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τα θέματα της οικονομίας και όταν λέω της οικονομίας εννοώ της οικονομίας της καθημερινότητάς μας, της οικονομίας που ενδιαφέρει τις οικογένειες, τα νοικοκυριά. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τη βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ τώρα στις 11 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη για όσα συμβαίνουν στη

Μέση Ανατολή, για να καταλάβουμε τι συμφωνία έχουμε και τι θα συμβεί τις 60 μέρες που απομένουν μέχρι την οριστική και τελική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr / Magenta One Business.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Πρίσμα του Bloomberg. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 στη Λάρισα, 26 στη Ρόδο.
7: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στον Κηφισό ανατμήματα από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, στην εξόδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Όπως σας είπα, αποκλειστικό θέμα στην Καθημερινή σήμερα. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης των στενών. Ακόμη, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και πλαφών στους τόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Μη χαλαρώσετε από τώρα, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Και καλή είδηση κι αυτή, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρώτη θέση η Κύπρος μας. Ο ριζοσπάστης, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Κορυφώνεται, λέει η εφημερίδα, η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Είπα Ιράν, από το ριζοσπάστη διαβάζω, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Συνεχίζει να αντιδρά στη συμφωνία το Ισραήλ. Νέα καύσιμη ύλη συγκεντρώνεται στην περιοχή με επίκεντρο το Λίβανο και την Ισραηλινή εισβολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόκους. Ακόμη, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και πάντα από την Κόντρα, αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Τα νέα ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Αυτό που σας είπα πριν για τις 14 ώρες. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Διαβάστε επίσης στα νέα με τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Στο μυαλό του Τραμπ γράφουν τα νέα, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Οι απογευματινοί σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες και πόρισμα φωτιά». Για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Φαίνεται ότι διατυπώνει η αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο βάσιμες υπόνοιες ενδείξεις για κακουργήματα και πλημελήματα του πρώην Προέδρου Αναστασιάδη. Και πάντα από την απογευματινή, Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Τέλος στα ψηλά γράμματα».
πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω κατάντια το Πασόκ Εύρου υμνή τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη, γράφει η Δημοκρατία. Πλημελιωδικείο, ο εισαγγελέας ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από Δήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις 1.000 ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα, ρωτάει η Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, λέει η Δημοκρατία, η επιδότηση για το τουρισμός για όλους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα, μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24 και 25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά τέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Ακόμη πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, τέλος στα ψηλά γράμματα, σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Νότια Προάστια, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Η εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας, θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη, δήλωσε. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών, πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Αποσπάσματα από συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας, συνέντευξη που κάνει πρώτο θέμα η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ από τη ΣΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το μανιφέστο, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. «Κουαρτέτο πικραμένων» είναι ο τίτλος. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ακόμη, όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, διαβάζω στο μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους, ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις από χείρες και ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το μανιφέστο, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Η Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ,
μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά γιοταχή. Φωτιά ή ποινές για παράνομο τζόγο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political, ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση και ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ακόμη από την στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή, διαβάζω ο φαντομάς εφοπλιστής με το αγορασμένο ξένο διαβατήριο, το ηχηρό πολιτικό άδειασμα του Ανδρουλάκη στη βάφτιση του Σπυρόπουλου, ο Παφίλης και ο σύντροφος συνταγματάρχης. Η ελεύθερη ώρα. 5 Αυγούστου 2026 η πυρηνική αποκάλυψη. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής έως τον απικισμό του Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα που έφυγε ταπεινωμένος, ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του πολέμου. Πρόβλεψη λοιπόν για 5 Αυγούστου του 26, βάλτε το στα ημερολόγια σας. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 4 Αυγούστου. Και η Ναυτεμπορική, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση, προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, αμέσως μετά ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος Σάββας Καλεντερίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε, κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας. Ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ-Ιράν.
1: Λοιπόν, με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε, φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις ούτως ώστε σε 60 ημέρες να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Όμως σε αυτό το δρομολόγιο των 60 ημερών υπάρχουν 3 ερωτηματικά που θα θέσουν σε δοκιμασία αυτή τη διαδικασία και ένα θαυμαστικό. Ξεκινάμε από τα ερωτηματικά. Το πρώτο είναι Ισραήλ-Λιβάνος. Δηλαδή, κατά πόσον η δηλωμένη αποφασιστικότητα Νετανιάχου όχι μόνο να διατηρήσει τη ζώνη ελέγχου ασφαλείας που έχουν καταλάβει τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο, αλλά και να συνεχίσει να κτυπάει τη Χεζμπολάχ όταν θεωρεί ότι απειλείται. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από την Τεχεράνη. Δήλωσε ο Πεζεσκιάν, νομίζω, ότι 84 φορές το Ισραήλ παραβίασε την εκεχηρία. Άρα αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη διαδικασία. Αυτό σε σχέση, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενστάσεις που έχει το Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο. Δεύτερο ερωτηματικό είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί υπάρχουν αμφίσιμες ερμηνείες από τη μία και από την άλλη πλευρά σχετικά με το τι συμφωνήθηκε. 60 ημέρες θα περνούν ελεύθερα τα πλοία, αλλά αναγράφεται ότι την ευθύνη ασφάλειας μετά θα την έχει η Τεχεράνη και το Ομάν, το Ιράν και το Ομάν, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε διόδια, κάτι που οι ΗΠΑ το αρνούνται. Τρίτο ερωτηματικό είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν 3 ονόματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, ο Στίβ Χέξεθ, και ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στο απειρόβλητο. Φαίνεται ότι, με βάση διαρροές από το Λευκό Οίκο, ότι ετοιμάζεται να εκπαραθυρώσει τον Υπουργό Άμυνας και τον διοικητή της CIA. Απλά να σας πω ότι η διοικητή της CIA λέει, πιθανότατα από υποκλοπές ή άλλες πηγές, λέει ότι άλλα σας λένε ανοιχτά και άλλα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο οι Ιρανοί. Άρα το τρίτο ερωτηματικό είναι αυτό. Το θαυμαστικό είναι αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα 150 δις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Όχι για τις καταστροφές που έχει πάθει από τον πόλεμο, αλλά από την υστέρηση στα έργα υποδομών που είχε το Ιράν τόσα χρόνια που το επέβαλαν και οι Ρώσεις. Η βούληση των ΗΠΑ της Αμερικής και αυτών που δίνουν τα λεφτά είναι να μην δίνονται τα λεφτά υπό την ευθύνη των φρουρών της Επανάστασης. Εάν λοιπόν δοθούν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, τότε πιθανόν αυτά τα 300 δισεκατομμύρια, ίσως και γι' αυτό να δίνονται, αυτά τα 300 δισεκατομμύρια να οδηγήσουν και στην αλλαγή, ακόμα και στην αλλαγή του καθεστώτος.
0: Να αλλάξουν οι ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν, λέτε.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα απίστευτο ποσό. Αν σκεφτείτε ότι εμείς μπήκαμε σε μνημόνια για 2 και 3 δις.
0: Σωστό.
1: 300 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Αν όντως καταφέρουν να τα διοχετεύσουν σε θεσμούς και φορείς μη ελεγχόμενους από τους φορείς της Επανάστασης, πιθανόν εκεί να είναι και το μεγάλο στοίχημα.
0: Τώρα, τελειώσαμε ή θα περάσουμε 60 μέρες θρίλερ.
1: Αυτό που παρατηρούμε, και δεν σημαίνει ότι επαινούμε το καθεστώς, ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει...
0: Ναι, αλλά είναι ανθεκτικό.
1: Αυτό λέω, αυτό ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
1: Μ' άρεσε και η μουσική σας γέφυρα.
0: Ναι.
1: Μας προετοιμάζει για τα αντιλιακά μάλλον.
0: Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Γεια σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. 4 παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε για το παγκόσμιο κύπελο. Η κάτοχος τίτλου Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει χατρίκ κέρδισε την Αλγερία 3-0. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού πλέον έχει 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και παράλληλα έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των σκόρερ όλη τη ιστορία τη διοργάνωση. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία, η Ιορδανία που κάνει την πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Στον ένατο όμιλο τώρα, η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 και ξεπέρασε για την εθνική ομάδα της Γαλλίας τα 58 και ξεπέρασε, είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού. Τον άλλο αγώνα του ομίλου, η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε 4-1 το Ιράκ. Σήμερα, 8 η ώρα, Πορτογαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 10, Αγγλία-Κροατία, 2 τη νύχτα Γκάνα-Παναμάς, 5 το πρωί, Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Τα δικά μας έχουμε σήμερα κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 2 το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ θα μάθει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με ποιον θα παίξει. 3 η ώρα το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός στο Conference League θα μάθει στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με ποιον θα αναμετρηθεί. 23 Ιουλίου, 30 Ιουλίου είναι οι αγώνες. Τέλος στο μπάσκετ, χθες τα σερβικά μέσα ενημέρωσης έγραφαν ότι έχει γίνει πρόταση των Παναθηναϊκών στο Ζέλικο Μπράντοβιτς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας θέση του Εργίνα Ταμάν. Αναμένουμε εξελίξεις.
0: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ρίσμα 92.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα θα παρουσιαστεί σε λίγη ώρα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στο σταθμό μας ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης. Εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή με απολογισμό 4 νεκρούς, ενώ η Χεσμολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ. Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς αγοριών, καθώς το μεικτό ορκωτό εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση για τον ΠΑΟΚ που θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στις 3 η κλήρωση στο Conference League με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Βάσια Κούτρα στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, ξέχασες τα συμμαχικά ραδιόφωνα γιατί πήγα στη...
0: Σωστό και αυτό.
1: Σαββατοκύριακο στην Άξο.
0: Πάνω από 25 ραδιόφωνα αναμεταδίδουν.
1: Μου λέγανε οι αξιώτες εκεί στην παραλία, διάφοροι επαγγελματίες.
0: Ότι μας ακούν.
1: Μας ακούν.
0: Ναι.
1: Λέω, μπράβο, καλό είναι αυτό.
0: Είμαστε σε 25 μικρές και μεγάλες πόλεις αυτή τη στιγμή και ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια στην εποχή του διαδικτύου μας ακούν οι Έλληνες και στο εξωτερικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βουλευτής επικρατείας, άμα το σκεφτώ.
0: Βουλευτής επικρατείας δεν θες ψήφο.
1: Δεν θέτε.
0: Ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής.
1: Ωραία δουλειά αυτή.
0: Που είναι σε πανελλήνιο ακροατήριο.
1: Και ωραία δουλειά, γιατί βλέπω κάποιοι έχουν βουλευτεί εκεί.
0: Έχει δουλίτσα καλή εκεί.
1: Έχει δουλίτσα καλή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υψηλές αποδοχές.
1: Κάτι φρέσκα πράγματα.
0: Για πες, έχεις βγει στη γύρα στο ρεπορτάζ. Φαίνεται από το μάτι σου.
1: Κοίταξε. Ενώ το συχαίνομαι να το διαβάζω σε κάτι συναδέλφους, εγώ το είχα πει, το είχα γράψει και λοιπά, δεν μιλάνε να κάνω sorry για πρωί, αλλά με το κάνω, αλλά τέλος πάντων να πω τώρα ότι πάω να δικαιωθώ στο θέμα αυτό, πάω, λέω, θα δούμε. Ναι. Μαθαίνω ότι ο Σαμαράς τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης,
0: ναι,
1: Σαμαράς,
0: ο πρώην πρωθυπουργός,
1: πρώην πρωθυπουργός και πάλι ποτέ και συνομιλητής μας και ο τακτικός. Έχει ενδιαφέρον Σαμαρά στις κουβέντες, όσοι δεν τον έχουν ζήσει. Ότι τελευταίες μέρες έχει μια δυσκολία να τον βρουν οι οργανωτικοί παίκτες σε σχέση με το αυτό. Δεν σηκώνει τηλέφωνα τώρα, δεν ξέρω γιατί, ίσως σκέπτεται ή σκέπτεται ή το σκέπτεται.
0: Ή το σκέπτεται.
1: Ναι. Τώρα το λέω αυτό, το λέω κανονικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 2-3 πρόσωπα του περιβαλλοντάς του που αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί του, οι οποίοι έχουν αναλάβει οργανωτικά πράγματα.
0: Ναι, μπορεί να έχει αποσυρθεί για να σκεφτεί και να αποφασίσει.
1: Μπορεί. Και το άλλο είναι, παρά το ότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω σε πώς τα λένε αυτά, κάσες από μπύρα και μιλάει στις καφετέριες κτλ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εδώ είμαστε. Θα με βρει κατά καλό καιρό στην Τίνο.
0: Έχεις 50% πιθανότητα.
1: Αρχίζει και μου τα ανέβασες λίγο. Μη έχεις πολύ χαμηλά.
0: Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία. Αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, αν δηλαδή στις επόμενες 60 μέρες καταλήξουν σε οριστική συμφωνία ειρήνευσης, αυξάνονται οι πιθανότητες για εκλογές στην Άνοιξη. Γιατί θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα στην οικονομία. Αν συνεχίζεται η εκκρεμότητα, σε βλέπω να τρέχεις, μη σου πω την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Εγώ είμαι Real FM. Τελεία.
0: Αυτό εννοώ. Να τρέχεις για εκπομπές, για εκλογικές εκπομπές.
1: Εδώ, μαζί σου. Πάμε στον 7ο χρόνο, να δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα στρέψει το ενδιαφέρον στην οικονομία, καθώς έχουμε και αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τράπεζες. Έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, τη Μιλένα Αποστολάκη, και λίγο μετά τις 11.30 το νέο υφυπουργό οικονομικών και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψε το κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές του Real.
0: Αντώνη, αν θες ή να πατήσεις το κουμπί ή να βάλεις το καλώδιο.
1: Το πάτησα.
0: Είναι τρομερό. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργείς είναι πραγματικά...
1: Είμαι πανέτοιμος για την κυρία Αποστολάκη που τα ξέρει καλά τα θέματα.
0: Είσαι Αντωνιοκούμπο.
1: Αντωνιοκούμπο εδώ, αλλά θα προβοκάρω την κυρία, αγαπημένη κυρία Αποστολάκη. Εσείς ανήκετε τώρα στο κόμμα Τζαμπατζίδες 2.
0: Ή ένα.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού, μια να απαγορεύει στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε, μια να γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζίδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζίδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος στην περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και άρα δεν δικαιούται ο κύριος Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζίδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μια πρόταση η οποία πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη brain drain. Δηλαδή ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν

0: δις σε εταιρείες συμβούλων.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν και η πρότασή σας για τα δωρεάν μετακίνηση των νέων.
0: Ναι, βεβαίως. Σε ένα πλαίσιο που αφορά τη νέα γενιά της χώρας, γι' αυτό και σας το συνέδεσα και με την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών και σας είπα, πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αν το αντιπαραβάλλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζίδες δεν μπορεί
2: βέβαια,
0: να αποκαλέσει
2: τον Πασόκ. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, που έχει εξαιρέσει από τη φορολογία τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία.
0: Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα που δεν κάνει. Κατά συνέπεια αυτό το να λες εγώ έκανα αυτό άρα εσύ είσαι τζαμπατζής, σας είπα, δεν δείχνει και δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά τα δικά του προσωπικά διέξοδα. Πάμε, και αναφέρομαι στα προσωπικά.
2: Πάμε κυρία Αποστολάκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες κλπ. Πώς το είδατε σε πρώτη αναγνώση και ρωτώ επειδή ξεκίνησε η διαβούλευση.
0: Ναι, κοιτάξτε.
2: Και θέλω βέβαια να σχολιάσουμε μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services.
1: Εγώ γι' αυτό θα θα ρωτήσω κάτι μετά. Ναι.
0: Κοιτάξτε, το είδα, το διαβάζω μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
2: Ναι, γιατί χθες ήρθε αργά.
0: Ακριβώς, άρα δεν έχω μια οριστική εικόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω με έκπληξη μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο. Στην καλύτερη περίπτωση σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο. Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνυχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και μόλις λοιπόν 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Και αν κανείς τα συνδέσει με αυτό στο οποίο για παράδειγμα αναφερθήκατε, με το πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη τα οποία δεν είναι διατεθειμένη να αγγίξει, μία σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που την πιέσαμε να προχωρήσει στο να καταργηθούν και έκανε τα ελάχιστα, τα ολίγιστα, αλλά και το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και την ιδιωτική ασφάλιση, τα ασφάλιστα υγείας, όπου και εκεί ξέρετε το παιχνίδι είναι στημένο. Δηλαδή το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατάργησε τον νόμο του προκάτοχου του, του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεκάσει να τον αντικαταστήσουν, που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60, στα 70 παραπάνω, που τώρα χρειάζονται περίθαλψη και που από τα 30 και τα 40 τους, από το υστέρημά τους πλήρωναν το ασφάλιστρο, τώρα εξαναγκάζονται βία στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και φυσικά να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη. Όλο αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πιώζοντας το εισόδημα, και τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι για την απόφαση που είπε και ο Νίκος και αναφερθήκατε ακροθυγώς εσείς του Αρείου Πάγου. Διάβασα μια διαρροή, δήλωση, δεν θυμάμαι, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος άφησε μια επιφύλαξη κατά πόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύεται ορθά, ότι θα υπολογίζεται ο τόκος στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και μαθαίνω ότι το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την, και είναι καλό αυτό να ισχύει αυτό που λέω, να φαίνεται να συμφωνεί με την επιφύλαξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο περιμένει να επιστρέψει από ένα ταξίδι επαγγελματικό που έχει στο εξωτερικό για να το συζητήσουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
0: Ακούστε, της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Στουρνάρας δεν ασθενέργησε, ακολούθησε. Ο κύριος Πιερακάκης στην πρώτη του δήλωση

0: είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητάει ισορροπίες και χρυσή τομή. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άμεση απάντησή μου, γιατί εξεπλάγει. Και γιατί εξεπλάγει. Όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Άριου Πάγου, αλλά γιατί όταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, το 2023, 3 χρόνια, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση σε μια εβδομάδα, αυτό το αναφέρω εκ του περισσού, και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση 3 μηνών και αφού έχει προηγηθεί μια επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρίου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική, θα έλεγα, καθυστέρηση. Και δεύτερον, είναι μια απόφαση της οποίας το σκεπτικό είναι ένα σκεπτικό που προστατεύει τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου εν προκειμένου των δανειοληπτών. Έχουμε συνεντεύξεις του Υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή τομή.
1: Για να δούμε που θα καταλήξω όμως αυτό
0: και
1: που τον αναζητεί.
0: Και απαντώ, κύριε Δελατόλα, ότι η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους services. Δεν είπε στην κυβέρνηση, καθίστε σε ένα τραπέζι να δείτε πώς θα φυγούν λιγότερο οι ισολογικοί.
1: Σωστό, έβγαλε απόφαση.
0: Δεσμευτική, αμετάκλητη δικαστική απόφαση και είναι εξαιρετικά προβληματική η προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών, ακολούθησε ο κεντρικός τραπεζίτης.
2: Ναι, πάντως έχει νόημα να αναμείνουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Έχει νόημα, διότι μπορεί να αποδειχθούν οι ανησυχίες σας ότι δεν είναι, δεν έχουν βάση.
0: Θα είναι κάτι
2: ελπίζουμε και ευχόμαστε.
0: Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
2: Ναι.
0: Οι μέχρι σήμερα δηλώσεις
2: σας δημιουργούν ανησυχία. Ας πάμε και λίγο στην πολιτική. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων για να σας θέσουμε ένα-δύο τελευταία πολιτικά
1: ερωτήματα. Και ένα εγώ για την ακρίβεια πριν τα πολιτικά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και αν αυτό το νέο, αυτό το νέο εργαλείο, το πόσο κάνει το app, μπορεί να βοηθήσει σε κάτι ή όχι.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε.
2: Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά.
0: Σύμφωνα.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βήμα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92. Στους 97,8.

0: Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και θες να ρωτήσεις, Αντώνη, για την ακρίβεια, είπες.
1: Ναι, για την ακρίβεια. Σήμερα έχει ο Πρωθυπουργός μια παρουσίαση ενός προγράμματος, το αυτό που είπε ο Νίκος, κυρία Αποστολάκη, πόσο κάνει. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, πώς θα λέγεται, αλλά δεν έχει και ο κόσμος μεγάλη αισιοδοξία ότι θα είναι αποτελεσματικό. Κάτι θα βοηθήσει, έτσι, δεν νομίζω να είναι στον αέρα. Και εκείνο που απασχολεί τα νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ακόμα και αν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη κατάληξη στο άμεσο μέλλον κλπ. Εσείς πώς έχετε καμία καλύτερη ιδέα από αυτή που θα παρουσιάσει, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός?
2: Γιατί μείωση,
1: εκτός από το γνωστό, να πέσει ο φόρος κλπ.
2: Πολύ καλύτερη ιδέα.
1: Δεν είμαι. Λοιπόν, δεν είναι σκύπτο στο πρόγραμμα με τόση
2: χαίρομαι
1: προσοχή.
2: Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα πολύ μικρό τμήμα. Καταρχήν, κοιτάξτε.
1: Πάντα σας τη δίνουμε με πολύ χαρά.
2: Βεβαίως και χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε, η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2? 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΟΣΑ. Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι, είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
1: Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί είναι, σκόπιμο να τα έχει?
2: Γιατί η
1: να μην συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
2: Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση
1: και τα βάζει μπροστά από το τόσο κόσμο είναι.
2: Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων πειράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
1: Ναι, και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα περισσότερο από όλους, και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
2: Κοιτάξτε.
1: Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα.
2: Ακούστε,
1: να τα καταργήσουμε, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
0: και μόνιμο.
2: Τόσα πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα
1: νοσοκομείο. Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
2: Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε, ναι, είμαι υπερήφανη, ναι, για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
1: Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα πολιτικά.
2: Για το ΦΠΑ, ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος. Και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό, αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ζούκας...
0: Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
1: Ναι, μου επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό τη ερώτηση του Νίκου.
0: Όχι, να
1: ο
0: μην
1: Νίκος
0: την ερμηνεύσεις.
1: Τη βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν Πασόκο. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
0: Και έναν Ελασίτη.
1: Και Ελασίτη. Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
2: Λοιπόν,
1: και πού να το συνηθίσω δηλαδή.
2: Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
0: Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια. Είναι όλα δημόσια.
2: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Ζούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Ζούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα.
0: Πάμε στην ουσία.
2: Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
0: είναι. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη.
2: Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
0: Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
2: Ναι,
0: ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, μετά όμως είπε κάτι άλλο.
0: Μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
2: Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κ. Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη, όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα με τα
0: αλλά αυτό έχει να κάνει
2: παρία
0: με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
2: Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
0: Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κεντροαριστερά.
2: Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
0: Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
2: Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες. Όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγών ή μη. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία. Όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο, ξέρετε, είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία.
1: Και με αυτή την αισιόδοξη τοποθέτηση να σας αφήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα να έχετε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
10: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλορίζικος, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: επιτυχία.
1: Πολύ.
0: Υπουργέ,
1: είναι τιμή μου όταν εσείς μου εύχεστε, δύο δημοσιογράφοι αξίας και αιχμής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πώς το λέγει ο ύμνηστος Γιάννης Καψής, η πόρτα που ανοίγει πόρτες στη δημοσιογραφία. Βλέπουμε και ισανότερα, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Εν τω μεταξύ με τον Γιάννη τον Καψή εκλεγόμαστε και τον αείμνηστο στην ίδια περιφέρεια, Β' Πειραιά. Βγάζει δημοσιογράφος στη Β' Πειραιά.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα, δεν ξέρω, Νίκος ξέρει και καλύτερα τα φορολογικά από μένα, αλλά θα σας ασκήσω με το επίμαχο. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση για να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις τιμές στα ράφια. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές, όπως σωστά είπε η κυρία Αποστολάκη, και όχι να δει πού είναι οι πιο ακριβές, πόσο ακριβές είναι. Το πόσο κάνει λέει κάτι, αλλά να κάνει πτηνά, να μην πόσο κάνει ακριβά. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτή η σχροκέρδη που παρατηρείται σε πολλά προϊόντα, από ράφι σε ράφι και από κατάστημα σε κατάστημα, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Αν και στενά δεν είναι των νέων δικών μου φορολογικών αρμοδιοτήτων, θα μιλήσω με το καπέλο του δημοσιογράφου 20 χρόνια στα οικονομικά και με εμπειρία στον χώρο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς. Με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο, είδαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι είναι και το κλειδί, η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οι οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν
2: γιατί
1: συνεπάγεται
2: δεν μπορεί, ότι δεν έχουν δημοσιονομικούς.
1: Δημοσιονομικά, θα σας δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό ως ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν δοθούν 10 και τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με τα μνημονιακά, και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
0: Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδο Μητροπολίτη.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό με μεγάλη χαρά. Αλλά θα ήθελα, θα σας το απαντήσω ειλικρινά, δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα, δεν είναι και η τάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το Πασόκ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο. Σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή έχει δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
2: Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την... Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον Ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό Και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη Δημοσιογραφική. Δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Τσίπρας, ο άλλος είναι για πέταμα. Αυτό.
1: Κύριε Δηλαδόλα, με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
2: Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο, δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ τι να πω.
1: Εγώ δεν διαφωνώ ότι. Αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με τον νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ. Έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση. Ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει. Δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια
0: διαφορά. Η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
1: Μελετάτε η απόφαση.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
1: Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
0: Ναι, πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε, εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν χρήζει ερμηνείας.
2: Τι μελετάτε, πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Τελεία.
1: Τι μελετάμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
2: Τις επιπτώσεις στις οικονομικές της τράπεζας μελετάτε, κύριε Υπουργέ.
1: Μελετάμε και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω, προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μία λογική.
2: Τι μελετάτε, συγγνώμη για το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια
1: σειρά,
2: οικονομικά, γιατί τα μελετάτε,
1: σειρά.
2: Αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια
1: δεν
2: του
1: είναι,
2: κόσμου.
1: Όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή.
2: Για πέστε μου, ναι, ίσως να μην το ξέρω.
1: Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μία απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Προχωρήσαμε. Έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας, το 50%, και δώθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει την ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν κι άλλοι. Αυτό το εδώ και τώρα, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό. Πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μία ρύθμιση αποπληρωμής χρόνων 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης των εξοδικαστικών. Να σας πω άλλον ένα μύθο, γιατί μιλάμε και γκρινιάζουμε εμείς για την αντιπαραγωγική αντιπολίτευση. Πυροβολούσαν τον εξοδικαστικό τόσους μήνες. Ο εξοδικαστικός όμως έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια, μην το πω κοσμογονία και με θεωρήσετε έτσι λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Έχουμε 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρυθμίσεις με 62.600 πράξεις. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, ξέρετε τι μας λέει, ποιο είναι το αφήγημά της όλο αυτό το διάστημα. Απέτυχε ο εξοδικαστικός. Μόνο το Μάιο, τώρα αυτό το μήνα που πέρασε, το Μάιο του 26, είχαμε 65% αυξήσεις στις ρυθμίσεις συγκριτικά με το Μάιο του 25. Έχουμε λοιπόν, 564 εκατομμύρια ευρώ αυτό το μήνα που σας περιγράφω, το Μάιο, νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτό.
0: Βάλτε
1: το οποίο...
0: Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
1: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, να λέει ότι αυτά που σας δίνουν από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων δεν τα παίρνει από κάπου αλλού, από την κοινωνία. Θέλω να πω, γιατί αυτή η κριτική ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση και όχι για την κυβέρνηση?
1: Καταρχάς, υπήρξαν, και επειδή με τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Να μην πάω πολύ πίσω, θυμόσαστε τις περιπτώσεις του COVID, την ανάγκη να υπάρξει ευστάθεια στην κοινωνία κτλ.
0: Τώρα δεν έχουμε COVID όμως
1: πλευρά,
0: και συνεχίζονται τα επιδόματα. Και εγώ λέω ότι καλώς συνεχίζονται. Αλλά αυτά δεν προκύπτουν από την φορολογία, δεν προκύπτουν από τα κρατικά έσοδα από τους πολίτες. Γιατί, γιατί όταν το κάνετε εσείς είναι καλό και όταν το κάνει η αντιπολίτευση είναι κακό?
1: Ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και υποθέτω ότι εκεί μου πάτε τη συζήτηση, ότι κάποιοι φορολογούνται και νάτα και τα λοιπά, που τον κόσμο τον, του κάνουμε αφέμαξη και τα λοιπά. Καταρχάς να πούμε και για τους έμεσους φόρους, καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις που έρχονται. Έχουν μόνο 10% των έμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολιτικών εμπροσοβαρών, όπως για παράδειγμα είναι και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εδώ. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε καλά οικονομικά και τα καταφέρουμε, προσέξτε, και να μειώνουμε το χρέος μας για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι το χρέος από την αντιπολίτευση σχεδόν δεν το ξέρουν, δεν ασχολούνται. Δέχτε ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα με ένα νομοσχέδιο τώρα που φέρνουμε να βάζουμε 150 ευρώ ανατέκνω σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, να έχουμε 5 νέα μέτρα για διασφάλιση οφειλών στο δημόσιο τομέα, να δίνουμε ενίκεια για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, να δίνουμε επίδομα 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, να και συνταξιούχοι, να προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε μια χρηστή διαχείριση. Καμιά φορά δεν είμαστε ευχάριστοι. Ξέρετε, δεν μου ήταν ευχάριστο και εύκολο να γυρίσω και να πω, επειδή καλλιεργήθηκαν όχι από εμάς, αλλά κοινωνικά κάποιες προσδοκίες για 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Απ' την άλλη, όμως, τον πολίτη πρέπει να του πούμε ότι αυτή τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει θα την τηρήσουμε. Γιατί αν πάμε εμείς και πάμε στο πάρε κόσμε, δώσ' τα όλα, θυμόσαστε τη διαφήμιση, ο τζάμπας ζει, πάλι θα έχουμε τις ίδιες περιπέτειες. Η χώρα μας πάει καλύτερα. Η χώρα μας έχει 560.000 νέους ανθρώπους στην
0: εργασία. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ ξανά μαζί σας σήμερα 12 με 2 εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα και μαζί μας ο χορηγός μας τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Πεδότοπο Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market με ακόμη άλλα καταστήματα και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40, τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας. Με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market. Κάτε τις προσφορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές σε πολλά προϊόντα και επώνυμα προϊόντα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα πώς είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Έθριος, συννεφιασμένος είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ. Χτες είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Και χτες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, ξέσπασε πυρκαγιά μετά τις 9 η ώρα 10 παρά στο Λίβα. Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί θα πρέπει να δούμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και οι υπεύθυνοι, εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας πάνω στο Λίβα, γιατί δεν μπορεί κάθε χρόνο να ξεσπάει πυρκαγιά. Τι κάνει εκεί? Υπάρχει μια εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το έργο. Λοιπόν, θα πρέπει να μας απαντήσει και η εταιρεία και η υπεύθυνη, γιατί γίνεται αυτό, το συμβαίνει αυτό το περιστατικό δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σε επικοινωνία που είχαμε με το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μας είπε ότι στον τόπο έφτασαν 14 πυροσβεστικά οχήματα, περίπου 20 πυροσβέστες, 100 τετραγωνικά μέτρα κάηκαν, υπήρχαν εκεί μηχανήματα που χωματουργικά μηχανήματα που έριξαν χώμα, εκεί σκέπασαν με χώμα το σημείο που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά, και στο σημείο έφτασαν και οι υδροφόρες του Δήμου. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά. Για ποιο πράγμα είναι σοβαρό, για ποιο θέμα είναι σοβαρό εκεί? Γιατί μπορεί εξαιτίας της πυρκαγιάς να δημιουργηθεί πυρόλυση. Θυμάστε τι είχε γίνει στον Αγαλά με ένα σημείο μέσα στο έδαφος, όπου οι κάτοικοι για πάρα πολλά χρόνια είχαν καταστήσει αυτό το σημείο χωματερή, ένα νταμάρι ήταν έτσι μέσα στη γη, και για πόσα χρόνια παιδευόταν ο Δήμος με χωματουργικά μηχανήματα και με σκαυτικά να ανασύρει όλα αυτά τα αντικείμενα που είχαν ρηχτεί μέσα, και με πολύ μεγάλο κόπο και μετά από χρόνια και πάρα πολλά χρήματα που κόστησε στη Δημοτική Αρχή, νομίζω ήταν του κυρίου Κολοκοτσά, κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Λοιπόν, εάν συμβεί κάτι τέτοιο στο Λίβα, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα καεί από κάτω το κύτταρο, θα καταστραφεί και όλα αυτά τα ειζήματα θα πέσουν στο χώμα και στον υδροφορορίζοντα εκεί της περιοχής. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να φυλάσετε ο χώρος εκεί, να επιθεωρείτε καθημερινά, γιατί πραγματικά τη γλιτώσαμε δύο φορές, να μην τριτώσει το κακό. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε σήμερα, να βρούμε και τον κύριο το διευθυντή του Φόδζα Ιωνίου Νήσο, τον κύριο Κάρδαρη, δεν μπορούσαμε. Ξέρουμε ότι εντάξει, μετά από αυτό το περιστατικό προσπαθούν να βρουν και τα αίτια, και η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς εκεί στο χώρο.
Προσοχή, χρειάζεται προσοχή. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο μαζί μας τον κύριο Κάρδαρη για να μας πει και αυτός τι πληροφορίες έχει για τα αίτια της

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, πάμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Τι γίνεται με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν? Διατηρούμε ακόμη κάποιες επιφυλάξεις. Το τελικό προσχέδιο, να πούμε, της συμφωνίας θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 του μήνα. Μέχρι τότε διατηρούμε επιφυλάξεις, γιατί το Ισραήλ αντιδρά σε πάρα πολλούς όρους. Λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι έτσι οι 10 βασικοί όροι που μάλλον θα τερματίσουν την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Δηλαδή, πρέπει το Ισραήλ με την υπογραφή αυτή της συμφωνίας του μνημονίου, πέστε το όπως θέλετε, θα πρέπει να αποχωρήσει με τα στρατεύματά του από το Νότιο Λίβανο και να σταματήσουν οι επιθέσεις εκατέρωθεν των δύο πλευρών. Το Ιράν επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να μην υπάρξει η απόκτηση, να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Και το Ιράν θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, η Αμερική θα άρουν το ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Το Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ή άλλες έτσι επιβαρύνσεις, για διάστημα 60 ημερών. Και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα προς χρήση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης, έτσι το ονομάζουν. Και εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών από την περιοχή, θα καταργήσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν και οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο δημιουργίας ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Τώρα, ακούγοντας αυτά, κυρίες και κύριοι, μάλλον η συμφωνία αυτή είναι επικερδής προς το μέρος του Ιράν, γιατί βλέπουμε και 300 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάρει, γιατί με τους βομβαρδισμούς καταστράφηκαν πολλά εργοστάσια, γέφυρες και σπίτια. Και τα κεφάλαια που είναι δεσμευμένα, που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, θα αποδεσμευτούν. Και θα συνεχίσουν τα πλοία εκεί να περνούν τα στενά του Ορμούς πάνω κάτω. Και θα τα στρατεύματα, και το Ισραήλ θα υποχρεωθεί να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ δεν το δέχεται και λέει ότι θα παραμείνει στην περιοχή. Και το καθεστώς παραμένει θεοκρατικό όπως είναι. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον κύριο Διονύσο Τσιριγότη, που μας...

κρατικό. Υπάρχουν γυναίκες που είναι σε υψηλά δημόσια αξιώματα, γυναίκες που είναι υπουργοί. Τέλος πάντων, συνεχίζεται όπως είναι το καθεστώς εκεί.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Χτες το απόγευμα επισκέφθηκα το νοσοκομείο Ζακύνθου. Υπήρχε ένα θέμα εκεί με ένα οικογενειακό μου, ένα στενό οικογενειακό μου πρόσωπο. Τα εξωτερικά ιατρία τα επίγοντα χτες το απόγευμα. Λοιπόν, γίνεται χαμός από τα τροχαία ατυχήματα. Το τι τραβάνε εκεί το προσωπικό δεν λέγεται. 2,5 ώρες που ήμουνα εκεί, όλα τα κρεβάτια σχεδόν ήταν πιασμένα στα επίγοντα από τουρίστες όλων των ηλικιών. Είδα και μία 75χρονη κυρία από την Ολλανδία που της ήρθε να νοικιάσει σκούτερ για να κάνει βόλτα στους δρόμους της Ζακύνθου. Πολλά νεαρά παιδιά, η αστυνομία ερχόταν εκεί για να πάρει καταθέσεις. Δηλαδή δεν φταίνει οι άνθρωποι, το προσωπικό που είναι στα επίγοντα ταλαιπωρείται πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και αν θέλεις να πας εσύ να εξυπηρετηθείς για κάτι απλό, να κάνεις το σταυρό σου, μην πέσεις πάνω σε τροχαίο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι και πολλοί τραυματισμοί μου είπαν από γουρούνες. Δυστυχώς οφείλονται και τόσοι πολλοί τραυματισμοί που έχουμε και από το πολύ κακό οδικό μας δίκτυο, πάρα πολλές έτσι λακκούβες. Όλοι αυτοί που πέρασαν και η εταιρεία που έβαλε τις οπτικές σύνες και όπου έχει σκάψει ιδέας, δεν έχει γίνει καλή αποκατάσταση του οδοστρώματος. Εκεί στις 24 ώρες παραμένει αυτή η μεγάλη λακκούβα, συνέχεια προσπαθούν να ρίξουν μέσα άσφαλτο, η άσφαλτος φεύγει, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί πραγματικά εάν πέσει μηχανάκι μέσα ή ποδήλατο και είναι βράδυ θα έχει σκοτωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή η λακκούβα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και δεν είναι μόνο εκεί, είναι και μέσα στην πόλη, είναι και στο που πάμε προς το Αργάσι και προς το Βασιλικό και προς το Ρινοδίκτυο. Στη Λιθακιά είναι πάρα πολύ άσκημο εκεί το οδόστρωμα, μέσα στους παράδρομους. Γενικά είμαστε χάλια. Είναι

χειρότερη από κάθε άλλη φορά η κατάσταση του οδικού μας δικτύου φέτος. Ένα άλλο θέμα, εκεί τώρα στην πλατεία κάτω, όπως κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο έχουν μαζευτεί κάποιες τώρα οικογένειες, δεν ξέρω αν είναι οικογένειες, Ρωμά κοιμούνται κάτω από τα δέντρα, βρωμίζουν πάρα πολύ το μέρος εκεί συγκεκριμένα. Μου στείλανε και φωτογραφίες εχθές, ένας δίπλα στο θεατράκι εκεί της πλατείας, ένας από αυτούς που μένει εκεί πέρα, πώς να σας το πω τώρα, έκανε την ανάγκη του, δεν ξέρω πώς να το πω, η κατάσταση μέσα στον κόσμο, δηλαδή εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι, οι τουρίστες μας, οι πελάτες μας να πάρουν το αστικό λεωφορείο για να πάνε στο Τσιλιβί, πήγε αυτός, τι να σας πω, φανταστείτε τη σκηνή. Λοιπόν, οι ακαθαρσίες παρέμειναν εκεί πέρα, έβγαλε και το εσώρουχό του, με συγχωρείτε πως σας τα λέω έτσι, για να δείτε όμως πως είναι τα πράγματα, έτσι, και μετά αναγκάστηκαν το βράδυ οι εργαζόμενοι του Δήμου, αυτοί που επιμελούνται την καθαριότητα της πλατείας, να καθαρίσουν εκεί το χώρο.

Σε λίγο πλησιάζουμε 12:30 στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου, κύριο Στέλιο Γούλαρη. Θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις, για την προετοιμασία του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Ζάκυνθο. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, Ιούνιο, Ιούλιο, να έχουν ετοιμαστεί όλοι οι πρόεδροι των ΔΕΠ να στείλουν τις προτάσεις τους πάνω στο κόμμα όπου θα γίνει μια επεξεργασία, για να δούμε ποια άτομα θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Κάτι τέτοιο βέβαια γίνεται και σε όλα τα κόμματα, και στο ΠΑΣΟΚ, και εδώ στο ΠΑΣΟΚ αναμένουμε τα ίδια. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε, θα κατέβει αυτόνομο, θα υπάρξει συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα ρωτήσουμε τις επόμενες ημέρες τα στελέχη εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, και την Κυριακή αναμένεται να φτάσει στο νησί μας. Μισό λεπτό. Λοιπόν, και την Κυριακή έχουμε και άλλη μία άφηξη εδώ στο νησί μας. Θα έρθει ο κύριος Κασελάκης. Θα δώσει συνέντευξη τύπου 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Στράτα Μαρίνα. Μάλιστα, να δούμε εάν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο και ο κύριος Κασελάκης εδώ στο νησί μας. Θα τον ρωτήσουμε.

Και πάμε να δούμε το δεύτερο θέμα μας. Θα έχουμε τη μία η ώρα τον βουλευτή Ζακύρ, τον κύριο Διονύση Αχτύπη. Είχαμε μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. 2.600.000 ευρώ βγήκαν, εξασφαλίστηκαν για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Τσιλιβή. Ένα σημαντικό βήμα για τις υποδομές της Ζακύνθου.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Πάμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Στέλιο Γουλιάρη, πρόεδρο της ΔΕΠΕ Ζακύνθου. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Γουλιάρη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Μαγιάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Πάρα πολλές δημοσκοπήσεις έχουμε αυτή την περίοδο. Σε άλλες εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο τώρα την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Σε άλλες μικρότερη διαφορά, σε άλλες έχω μεγαλύτερη. Εσείς πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά?
1: Θα το σχολιάσω λέγοντας αρχικά ότι αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς έχουμε την εισαγωγή νέων κομμάτων. Γίνεται σίγουρα μία σφιγομέτρηση του προς τα που θα πάνε τα πράγματα. Σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρα ακόμα το τι προσδοκά το καθένα από αυτά, και θεωρώ ότι εν ενθέτω χρόνο θα πρέπει εκ νέου να αξιολογηθούν οι προτάσεις των κομμάτων για να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα εν ώψη των εκλογών, όταν αυτές εν τέλει προκύψουν.
0: Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα γίνουν οι εκλογές, κύριε Γούλιαρη.
1: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποθυπουργός χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα εξαντληθεί η θητεία της σημερινής κυβέρνησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι, είτε αυτές γίνουν στην ώρα τους, είτε αυτές εν τέλει γίνουν νωρίτερα. Ο κομματικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Mm-hmm. Να σας πω ότι τοπικά ήμασταν και πριν το συνέδριο σε μια τέτοια διαδικασία. Mm-hmm. Συνεχώς μιλάμε με τα μέλη μας, αξιολογούμε τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες όσον αφορά τη στελέχωση του συμφωνητήου. Mm-hmm. Και είμαστε σε μια γενικότερη συνομιλία με το σύνολο των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους.
0: Μάλιστα. Για το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός ακόμη κόμματος, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, εσείς τι γνωρίζετε?
1: Αυτό που θέλω εγώ να εκφράσω όπως προσωπική άποψη είναι ότι θα πρέπει ο κάθε κομματικός πορέας που προκύπτει να έχει πραγματικό ζητούμενο τη δημόσια διοίκηση, και όχι απλά να δημιουργεί εντυπώσεις ή αν θέλετε πρόβλημα σε κάποιον που ενδεχομένως να μην συμπαθεί σε μια σύγχρονη στιγμή. Οπότε ναι, δεν έχω κάποια άποψη να σας πω για κάτι το οποίο δεν έχει προκύψει. Mm-hmm. Όμως μια γενικότερη άποψη που θα ήθελα να εκφράσω είναι ότι το κάθε κόμμα που αποφασίζεται να προκύψει θα πρέπει να στοχεύει στη δημόσια διοίκηση. Άρα εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος της Ομαχιακής της Διοικούσης Επιτροπής της ΔΕΠ Ζακύνθου, κρίνω πολιτικά το όποιο κόμμα προκύπτει και μένω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει όμως υπάρχει ένας προβληματισμός στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε για τη δημιουργία, εάν βέβαια και εφόσον προκύψει, έτσι. Γιατί ακούω και διάφορες απόψεις ότι ο κύριος Σαμαράς το σκέφτεται πάρα πολύ, τα ζυγίζει όλα, ζυγίζει αν είναι υπέρ ή κατά σε κάτι τέτοιο. Αν ήταν να το κάνει, είναι ένα άτομο που όταν θέλει να κάνει κάτι το κάνει αμέσως και δεν περιμένει. Τώρα βλέπουμε να υπάρχει μια καθυστέρηση. Σαφώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στο κόμμα. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Φυσικά και αυτό θα έχει ένα εκεί επακόλουθο, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα πρωτήτερα. Εμείς κοιτάμε τα του οίκου μας. Ναι. Όποιος αποφασίζει να φύγει ή και να ξαναφύγει επιπροκειμένου από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει την επιλογή του και δέχεται και τις όποιες επιπτώσεις προκύψουν από αυτό.
0: Ναι. Για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ξεκίνησε ψηλά στις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι τώρα έρχεται στην τρίτη με τέταρτη θέση. Παρακαλώ, εκεί τι έχετε να πείτε?
1: Έχω να πω ότι όσο θα κυλάει ο χρόνος και θα εξελίσσεται η κατάσταση και θα πρέπει να τοποθετούνται όλα αυτά τα κόμματα, όπως σας είπα και νωρίτερα, ναι, θα γίνεται πιο ξεκάθαρο τι πιστεύουν και τι σχεδιασμό έχουν όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα του τόπου. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το φυσιολογικό, γιατί πλέον πάβουμε να κλεινόμαστε σύμφωνα με την όποια άλλη ενασχόληση έχουμε και κλεινόμαστε πολιτικά.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αναφέρετε πριν ότι έχετε έρθει, η ΔΕΠ σε συνεννόηση με στελέχη του κόμματος, κάνετε διεργασίες, έχετε προτάσεις, ονόματα. Διαβάσαμε κάπου ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή εισαγωγικά να υπάρξει μια προεργασία για τα άτομα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον γίνουν εκλογές και όταν γίνουν. Μιλάμε ή για τον Οκτώβριο ή για του χρόνου το 2027. Εσείς έχετε ξεκινήσει και εδώ, όπως μας αναφέρετε.
1: Πώς τα λέτε.
0: Ναι, ορίστε.
1: Να σας πω, ναι, λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα που φύγεται, πρωτίστως, ότι η Νέα Δημοκρατία και δι' ΔΕΠ Ζακύνθου υπολογίζει πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που έχουν δώσει ιδεολογικές μάχες στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, από αυτό που σας αναφέρω, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί δεν εξαιρούνται από την κουβέντα για ενδεχόμενη συμμετοχή του στο επόμενο ψηφοδελτίο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, με βάση αυτό που μου λέτε, βολιδοσκοπείτε και το όνομα του κυρίου Νίκου Πέτα που συμμετείχε.
1: Όλοι οι άνθρωποι που όσοι είναι, έχουν δώσει τις μάχες τους και εξακολουθούν και είναι στο χώρο μας και ο συγκεκριμένος κύριος είναι στο χώρο μας, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος σε επερχόμενες εκλογές με τη σημαία της Δημοκρατίας, αν και εφόσον αυτός συμφωνήσει και, εν πάση περιπτώσει, και αν και εφόσον το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε κεντρικό επίπεδο κρίνει ότι αυτό πρέπει να προκύψει.
0: Το
1: όμως,
0: ίδιο
1: ισχύει και για την κυρία Λιβέρη.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε. Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Λιβέρη, εφόσον βέβαια και οι ίδιοι το επιθυμούν, έτσι, να είναι.
1: Εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν και εφόσον κρίνει η παράταξή μας ότι θα πρέπει να αποχωρήσουμε με αυτό το σχήμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στη διαβούλα χρωμάτων. Δεν αναγκάζουμε κανέναν να κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει να το υποστηρίξει σε εκείνη χρονική στιγμή.
0: Οι τελικές αποφάσεις. Ναι, παρακαλώ.
1: Επιπροσθέτω να σας πω όμως πάνω σε αυτό ότι δεν μένουμε εκεί. Υπάρχει και πλήθος άλλων προτάσεων που θα μπορούν να σταθούν σε μια ενδεχόμενη τέτοιου είδους διαδικασία με αξιώσεις. Τον οποίο και τα βιογραφικά τα έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι προς κοινοποίηση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως θέλω να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι τούτη την ώρα δεν έχει τελεσυνδικήσει απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
1: Είμαστε εν εξελίξη αυτής της διαδικασίας. Είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε πληθώρα πολύ σοβαρών προτάσεων για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εσείς θα στείλετε πάνω όλες τις προτάσεις. Και εκεί θα γίνει η τελική επιλογή, έτσι. Αν και το αποδεχτούν βέβαια, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν να αλλάξουν νόμοι μετά, υπάρχει αυτή η διαδικασία. Πότε εμείς θα ξέρουμε με τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο?
1: Θεωρώ ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν αυτές πραγματοποιηθούν. Δεν έχω κάποια ξεκάθαρη να σας απαντήσω.
0: Πριν πραγματοποιηθούν οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Α, οι εκλογές.
1: Ένα εύλογο διάστημα για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να δουλέψουν.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, αν οι εκλογές είναι το φθινόπωρο, μέσα στον Ιούλιο περίπου, κάπου εκεί. Αν είναι του χρόνου, αυτό θα γίνει του χρόνου.
1: Ένα χρονικό διάστημα πριν.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς αυτή την περίοδο με τα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μιλάω για αυτά που δεν είναι στην πόλη, που είναι στα χωριά, κάνετε κάποιες επαφές, συναντήσεις, συζητήσεις?
1: Νομίζω, όπως σας είχα αναφέρει στην προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, ήδη πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη στα Ορεινά.
0: Στα Ορεινά, ναι.
1: Είναι προγραμματισμένη να γίνει άλλη μία στο Λαγανά. Η αλήθεια είναι ότι και μέσω του συνεδρίου κάποιες από αυτές έχουν μείνει λίγο πίσω και λόγω και των όποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων που είναι πιο έντονες στο διάστημα έχουν μείνει πράγματα πίσω. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχετικός προγραμματισμός και σε αυτό το σκέλος, το οποίο ενδεχομένως να ενισχυθεί και από επισκέψεις πολιτικών προσώπων ερχόμενων από την Αθήνα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει προγραμματιστεί κάποιες επισκέψεις στελεχών από την Αθήνα? Γιατί βλέπουμε ότι και ο Πρωθυπουργός γυρίζει. Τώρα έχει ξεκινήσει περιοδία στην επαρχία. Και άλλα στελέχη, και άλλα στελέχη κάνουν περιοδίες.
1: Αυτό που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι από τη στιγμή που εκλέχθηκε στο τιμόνι της Πολιτικής Επιτροπής ο κύριος Κυρανάκης, τα πράγματα θα πάρουν μια πολύ έντονη και γρήγορη τροπή και πιθανολογώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κλιμάκιο ή κλιμάκια, αν θέλετε πληθυντικό αριθμό, να επισκεφτούν το νησί μας και πάνω απ' όλα να κάνουν επικοινωνία με τους πολίτες και με τα μέλη μας. Με τους πολίτες και τα μέλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί πρέπει να στοχεύουμε.
0: Mm-hmm. Ωραία κύριε Πρόεδρε, αναμένουμε να δούμε κι εμείς. Γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εγρήγορση, όχι μόνο στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και σε όλα τα κόμματα.
1: Να σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει και ο κύριος Κυρανάκης, ποιος ξέρει, εδώ.
1: Είναι πιθανό. Ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 92.

νύχτας. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΣ με αφορμή τα χρήματα που θα διατεθούν για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Τσιλιδή. Πρόκειται για 2.600.000 ευρώ. Θα έχουμε μαζί μας κατά τη μία τον βουλευτή Ζακύρθου, τον κύριο Διονύση Αχτύπη, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα για τις υποδομές της Ζακύρθου. Η δικαίωση μια μεγάλη προσπάθεια και έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι σε διάστημα μικρότερο των 10 μηνών η ΔΕΙΑΣ Ζακύρθου κατάφερε να συντάξει, να ολοκληρώσει τη μελέτη, να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, να προετοιμάσει τον τεχνικό φάκελο, να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο. Μετά από τη συνεργασία της κυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, τον βουλευτή Ζακύρθου, τον δήμαρχο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και τον εργαζόμενο ΔΕΙΑΣ, η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον τόπο. Αναδεικνύεται στην πράξη ότι όταν υπάρχει κοινό στόχος, τεκμηρίωση, σχέδιο και συνεργασία, η Ζάκυνθος μπορεί να διεκδικήσει και να πετυχαίνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργο ανάγκη. Τώρα, να δούμε τι περιλαμβάνει το έργο. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αγωγού βαρύτητας, την κατασκευή νέων αντιλιοστασίων, την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού και την κατασκευή νέων φρεατίων ελέγχου. Είναι ένα έργο με πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Για αυτό λοιπόν το έργο αύριο θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, αλλά σήμερα κατά τη μία η ώρα περίπου θα είναι εδώ μαζί μας ο βουλευτής κ. Διονύσης.

Λοιπόν, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, απέβει άγονος ο διαγωνισμός που αφορά την ακτοπλοϊκή διασύνδεση των Ιωνίων νήσων, προκαλώντας την παρέβαση της περιφέρειας, η οποία ασκεί πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να δοθεί άμεση λύση. Πρόκειται για εκείνο το όμορφο μικρό πλοιάριο που ερχόταν τα τελευταία χρόνια εδώ στο νησί μας. Σε μία ημέρα μπορούσες από το πρωί εδώ να βγεις σε 7.30 ώρα το πρωί και το απόγευμα 4-5 ώρα να είσαι στην Κέρκυρα αν ήθελες, να απολαύσεις ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Να δεις όλα τα νησάκια, όλα αυτά τα νησιά και την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Ιθάκη, τους Παξούς, φτάνοντας στην όμορφη Κέρκυρα. Το έχω κάνει και εγώ αυτό το ταξίδι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, με φτηνό εισιτήριο. Γεμάτο ήταν το πλοίο, επιβίβαζε και αποβίβαζε συνέχεια τουρίστες από όλα αυτά τα νησιά και αρκετοί ζακυνθινοί είχαν τη δυνατότητα με πολύ φθηνό εισιτήριο σε λίγες ώρες να βρίσκονται σε όποιο νησί από τα αυτά που σας προαναφέραμε να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, πρόκειται για μία έτσι κρίσιμη γραμμή, καθώς τα συγκεκριμένα δρομολόγια εξυπηρετούσαν αυτά τα νησιά για 7 χρόνια. Και μάλιστα ήταν μια γραμμή που σας είπα ότι παρουσίαζε αυξημένη επιβατική κίνηση. Αύριο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσά, το οποίος έχει κάνει έτσι, έχει θέσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει βγάλει και ανακοίνωση και ζητάει να μάθει για ποιο λόγο διακόπη αυτή η γραμμή. Ο Περιφερειάρχης προσπαθεί με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Όπου εκεί έγινε ο διαγωνισμός να δει την, τι έχει γίνει, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος, με αποτέλεσμα να βγει ο διαγωνισμός άγωνος. Κρίμα είναι πραγματικά, γιατί αυτό το πλοίο μπορούσες να μεταφέρεις και πράγματα από το ένα νησί στο άλλο, και βοηθούσε πάρα πολύ έτσι την σύνδεση μεταξύ των νησιών τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα έχουμε μαζί μας αύριο, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και από την πλευρά της περιφέρειας να ενημερωθούμε για ποιο θέμα σταμάτησε έτσι και υπήρξε άργωνος ο διαγωνισμός. Όλα αυτά βέβαια θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή μας.

Λοιπόν, στη Ζάκυνθο θα βρεθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου, σας το έχουμε ξαναπεί, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης είναι επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Η επίσκεψή του θα γίνει στο πλαίσιο περιοδίας και επαφών με την τοπική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής, ο κύριος Κασελάκης αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και συλλογικών οργανώσεων του νησιού, προκειμένου να ενημερωθεί για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ζάκυνθο. Παράλληλα, θα επισκεφτεί καταστήματα και επαγγελματίες, θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και να ανταλλάξει θέματα και να ανταλλάξει απόψεις για θέματα της καθημερινότητας και της τοπικής ανάπτυξης. Και την Κυριακή το απόγευμα, 7:30, θα δώσει συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Στράτα Μαρίνα. Τη Δευτέρα όμως, 9 η ώρα το πρωί, θα φιλοξενηθεί από τον συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο εδώ στο στούντιο του Πρίσμα 92. Είχε γίνει και μια ημερίδα στην Κέρκυρα με θέμα σχέδιο για το δικαίωμα στην παραμονή στα μικρά νησιά. Παρουσίασε ο Περιφερειάρχης κύριος Γιάννης Τρεπεκλής. Εμείς δεν έχουμε βέβαια μικρά νησάκια εδώ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το δικαίωμα στην παραμονή στα μικρά νησιά του Ιωνίου, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και αναπτυξιακής συνοχής. Θα πρέπει και αυτοί που έχουν επιλέξει να μείνουν και να δραστηριοποιηθούν στα μικρά νησιά να βοηθηθούν. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν αποφασίσει να μεγαλώσουν την οικογένειά τους σε αυτά τα μικρά νησάκια. Θα πρέπει να έχουν και κάποια οικονομικά κίνητρα για να παραμείνουν εκεί. Ο Περιφερειάρχης έθεσε με σαφήνεια τον κεντρικό πολιτικό στόχο της περιφερειακής αρχής και που τονίζει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα αλλά και τη δυνατότητα. Το δικαίωμα το έχουν, τη δυνατότητα να έχουν την οικονομική δυνατότητα να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους χωρίς να εξαναγκάζονται σε μετοίκηση λόγω έλλειψης υποδομών και αναπτυξιακών ευκαιριών.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας, όπως σας προαναφέραμε, τον βουλευτή Ζακύρ, τον κύριο Διονύσιο Ακτύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε βουλευτά.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία, σήμερα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πούμε για τη ΔΕΙΑΣ, για την αυτή την πολύ σημαντική χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε και επιτέλους θα ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο πλάνου, να πούμε έτσι λίγα λόγια για τις δημοσκοπήσεις, θέλω να σας ρωτήσω. Μερικές δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να έχει μια έτσι, να κυμαίνεται η διαφορά μεταξύ του δεύτερου τώρα πια του κυρίου Τσίπρα. Κάποιες μέρες είναι σε περισσότερες μονάδες και κάποιες μέρες η διαφορά είναι μικρότερη. Εσείς πώς το σχολιάζετε όλο
1: είναι
0: αυτό?
1: Όπως με δημοσκοπήσεις και να βγουν, ναι, αυτές οι οποίες δείχνουν την Νέα Δημοκρατία είναι σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό το δεύτερο κόμμα. Και όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, διπλάσια ήταν η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα που δεύτερο κόμμα από ό,τι φαίνεται είναι του κυρίου Τσίπρα. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να δει στις δημοσκοπήσεις είναι ότι ποιο είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κόμμα του προσωπαγές, του κυρίου Τσίπρα, όπως καταλαβαίνετε. Ποιο είναι το κόμμα? Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 15% χαμηλότερο από τις εκλογές της εθνικής του 2023, που ήταν 17%. Άρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο τι έχει κάνει, γιατί βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται στα υπόλοιπα. Διαλύει κόμματα τα οποία διασπάστηκαν από τον κεντρικό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ, διαλύει την Νέα Αριστερά, διαλύει το κόμμα της Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά τα κόμματα του Κασελάκη το κόμμα, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία διαλύθηκαν πλέον ενσωματώνονται εκεί και όλα αυτά μαζί κάνουν ένα 15%. Αυτή ακριβώς είναι η όλη ιστορία, δηλαδή είναι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα οποία υπήρχαν στην εποχή του 2023 και σήμερα προσπαθεί να τα ξαναενώσει, θέλοντας βέβαια να βάλει πρωταγωνιστές άλλους για να μην θυμάται το παρελθόν του. Δηλαδή άλλαξε το όνομα, δεν θέλει να συνεργαστεί με τους παλιούς συντρόφους του, θεωρώντας ότι αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για όλα αυτά, αλλά βέβαια ο κόσμος έχει και μνήμη και γνωρίζει, και βέβαια και το τελευταίο ντοκιμαντέρ το οποίο βγήκε στο Sky, ναι, πραγματικά είναι κόλαφος για αυτόν, όταν βγήκε ο Γιούνκερ και είπε ότι όταν του ζητήθηκαν 380 εκατομμύρια για να συγκλίνει, του είπα να τα πάρει από φορολόγηση των εφοπλιστών και αυτός τα έκανε φορολόγηση από τη μικρομεσαία τάξη. Και μάλιστα είπε ότι απορούσαμε ένας αριστερός να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές αλλά τη μικρομεσαία τάξη. Αυτά έχουν πλέον καταγραφεί, όπως καταλαβαίνετε, και τα ψέματα και οι ασάφειες και όλα αυτά τα οποία μας είπε στο παρελθόν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό ακριβώς, όπως σας είπα, είναι το ποσοστό του εκεί ακριβώς από τα μαζώματα τα οποία έχει κάνει από όλους αυτούς που διασπάστηκαν και κοιτάζει τώρα να τους μαζέψει. Αυτό ακριβώς γίνεται με ένα νέο όνομα, μήπως και εξαπατήσει, νομίζει ότι θα εξαπατήσει τους Έλληνες, να τους πει ότι κάτι καινούριο έρχεται, ότι εγώ δεν έφταιγα, άρα έρχομαι για να κάνω εκείνα που δεν έκανα γιατί άλλοι φταίγανε. Αυτά νομίζω ότι στην πολιτική δεν μπορούν να υπάρχουν, δεν μπορούν να επικρατήσουν, και νομίζω ότι αυτή είναι η δικιά μας η άποψη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ακτύπη, πάμε στο άλλο το θέμα. 2.600.000 ευρώ εξασφαλίστηκαν για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Τσιλίβη. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Βοηθήσατε πάρα πολύ σε αυτό.
1: Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε στην περιοχή του Τσιλιβή, με δυσφήμιση και για το Τσιλιβή αλλά για τη Ζάκυνθο και γενικότερα την Ελλάδα ολόκληρη, οι οποίες φωτογραφίες ευγαίνανε από τα λίμματα και έφευγαν πλέον μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί. Λοιπόν, έρχεται η κυβέρνηση σε ένα δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, με τους τρόπους που κατασκευάστηκε, γιατί η κεντρική κυβέρνηση και τότε απούσα από την όλη ιστορία, έρχεται σήμερα η παρούσα κυβέρνηση να υλοποιήσει μια αποκατάσταση ενός δικτύου και να το νομιμοποιήσει, αν θέλετε, για να γίνει με αυτές τις προδιαγραφές που πρέπει, για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή. Νομίζω ότι η συνεργασία με την παρούσα δημοτική αρχή ήταν σημαντική από το γεγονός ότι πλέον η μελέτη έγινε, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε γι' αυτό, καθόντουσαν και φτιάχνανε, λέει, αποθηκευτικούς χώρους για τα λίμματα, λέγανε κάποια συγκεκριμένη ώρα να τα ανοίγουν και να φεύγουν. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με ένα μέρος που το οποίο θέλει να μιλάει για ανάπτυξη. Και όλα αυτά, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν καθόντουσαν να κάνουν μια μελέτη, να δούνε τι ακριβώς χρειάζεται για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, να μπορέσουμε εμείς να τα προωθήσουμε προς την κεντρική κυβέρνηση, να ζητήσουμε τη χρηματοδότηση, να αποκαταστήσουμε το όλο δίκτυο στην περιοχή. Ναι. Πράγμα το οποίο έγινε, έγινε η μελέτη, συγκεκριμένα χρήματα τα οποία ζητήθηκαν και με αυτά τα χρήματα τα οποία ζητήσαμε, αυτά τα εξασφαλίσαμε και τελικά να προχωρήσει να γίνει το έργο για να λύσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Τώρα τα υπόλοιπα, κυρία Τσίπηρα, τα οποία ακούγονται περί δεύτερου βιολογικού και μόνο να πω το εξής, ότι ολόκληρη η Χαλκίδα αποχετεύεται σε ένα βιολογικό. Ολόκληρη η Αθήνα των 5-6 εκατομμυρίων αποχετεύεται στην Ψιτάλια σε έναν βιολογικό. Πού έχουμε βρει ότι σε ένα νησάκι σαν τη Ζάκυνθο ότι χρειαζόμαστε 2, 3 και 4 βιολογικούς? Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι έχει γίνει η μελέτη επέκτασης του βιολογικού και η οποία είναι αυτή την ώρα στη διαδικασία των περιβαλλοντικών μελετών, δηλαδή στα περιβαλλοντικά, να πάρει έγκριση περιβαλλοντική. Ναι. Δεύτερον, έχουμε την αναβάθμιση του βιολογικού στα 3.250 που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί τώρα έρχονται όλα τα μηχανήματα τα οποία θα χρειαστούν για την αναβάθμιση, γιατί έχουν παραγγελθεί από το εξωτερικό. Επομένως, γίνονται ταυτόχρονα και έργα στο βιολογικό και μελέτες στο βιολογικό για να αναβαθμίσουμε το βιολογικό, για να γίνει τριτοβάθμια η επεξεργασία του, και αυτά τα χρήματα θα εξασφαλιστούν όπως εξασφαλίστηκαν όλα αυτά, για να μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση στο πρόβλημα. Τώρα τα υπόλοιπα, το να βγάλεις ανακοίνωση ότι εξασφαλίσαμε 2.600.000 ευρώ και κάποιοι από κάτω πραγματικά να θέλουν να πούν ότι φέραμε 2.600 δραχμές ή ευρώ, είναι πραγματικά, είναι να γελάς για τον τρόπο της αντιπολίτευσης που προσπαθούν να κάνουν. Είναι φοβερό.
0: Βέβαια, εντάξει, σωστά αναφέρεται ότι ναι, με να κατασκευάσουμε ένα πολύ σωστό δίκτυο, αλλά θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ο βιολογικός. Βεβαίως, και να
1: επεκταθεί. Πράγματα που γίνονται.
0: Και να επεκταθεί.
1: Πράγματα που γίνονται. Αυτά δεν γίνανε πριν. Αυτά δεν υπήρξαν πριν. Για πέστε μου όλη αυτή η λαλίστατη που βγαίνουν, και μάλιστα βγαίνει και ένας ο οποίος ήταν και πρόεδρος παλιός της ΔΕΙΑΣ να μας πει τι μελέτες έκανε επί των ημερών του για να έχουμε σήμερα έτοιμη καμιά μελέτη να την προχωρήσουμε. Τίποτα δεν είχε γίνει. Στο σήμερα γίνονται όλα αυτά, και ξέρετε γιατί γίνονται σήμερα οι μελέτες? Γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση και ένας βουλευτής που ενδιαφέρεται και εξασφαλίζει αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Είναι μακριά τα 2 εκατομμύρια ευρώ που πήραμε για την αλλαγή του δικτύου στο πρώην Δήμο Αλικών. Είναι μακριά τα 6 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Τρίτσης που αλλάξαμε τον κεντρικό αγωγό και δίνουμε νερό στα ορεινά 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μακριά δηλαδή όλα αυτά. Είναι μακριά η μελέτη η οποία είναι ήδη έτοιμη για χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια ευρώ για επεξεργασία του νερού, για να δώσουμε καθαρό νερό στην πόλη. Αυτά όλα είναι τώρα χρήματα. Είναι οι 500.000 ευρώ που δώσαμε για καινούργιες γεωτρήσεις στην περιοχή των Αρκαδίων. Πόσα χρήματα, 250.000 ευρώ που δώσαμε για τις πυρκαγιές στη ΔΕΙΑΣ, μιλάμε για τη ΔΕΙΑΣ πάντα. 250.000 ευρώ που βγάλαμε τα χρήματα για πιθανές βλάβες που έγιναν στην περιοχή του Αγαλά Λιθακιάς λόγω της πυρκαγιάς. Όλα αυτά τα χρήματα έρχονται από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί υπάρχει μια συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και κυρίως με τη ΔΕΙΑΣ, η οποία εξασφαλίζει αυτές τις μελέτες για να μπορούμε να τις χρηματοδοτούμε. Χωρίς μελέτη δεν γίνεται τίποτα. Περάσαμε 4 χρόνια στην προηγούμενη δημοτική αρχή χωρίς μελέτη, δεν γινόταν τίποτα. Μια μελέτη έγινε αυτή, η οποία η συγκεκριμένη, η οποία είχε να κάνει με την αντικατάσταση των δικτύων και η οποία χρηματοδοτήθηκε. Από εκεί και πέρα κάποιες άλλες μελέτες που υπάρχουν στη ΔΕΙΑΣ από την προηγούμενη δημοτική αρχή, και αυτές, εφόσον επικαιροποιηθούν, και αυτές μπορούν να υλοποιηθούν. Εδώ είμαστε για να προχωρήσουμε ό,τι χρειάζεται για να αλλάξουμε τις υποδομές της Άκυνθο.
0: Εάν δεν φτάσουν τα χρήματα αυτά, υπάρχει δυνατότητα να ξανα...
1: Γιατί να μην φτάσουν, η μελέτη είναι συγκεκριμένη.
0: Η μελέτη είναι συγκεκριμένη,
1: γιατί να μην φτάσουν. Γιατί να μην φτάσουν. Βάσει της μελέτης γίνονται όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε βρεθεί μπροστά σε κάποιο έργο το οποίο να μην φτάσαν τα λεφτά. Νομίζω ότι ό,τι έργο ξεκίνησε ολοκληρώθηκε. Όπως ολοκληρώθηκε και το κέντρο υγείας στην Καλλιθέα. Ένα έργο το οποίο θυμόσαστε συνελεύσεις ότι κλείνουμε το κέντρο υγείας για να το κάνουμε Airbnb εντός εισαγωγικών.
0: Αυτό ολοκληρώθηκε, αυτά, κύριε Βουλευτά. Μίλησα και με τον πρόεδρο. Και πραγματικά νομίζω θα κάνετε εγγένεια τις επόμενες ημέρες.
1: Θα γίνουν και εγγένεια. Όπως και το κέντρο υγείας, το πρώην Ίκα στην πόλη, 400.000 ευρώ. Κατά την προηγούμενη θητεία μου, την προηγούμενη τετραετία, έγινε και εκεί ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω βγάλει φωτογραφίες και με αυτό και το έγινε στο προεκλογικό μου φυλάδιο, το οποίο ολοκληρώσαμε και εκεί την αποκατάσταση. Δεν έχουμε αφήσει κάτι το οποίο να μην το έχουμε ακουμπήσει και να προσπαθούμε να το λύσουμε. Όπως για παράδειγμα την παραλία του Αργασίου, όπως έχουμε,
0: αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
1: Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Πλέον ολοκληρώθηκε το έργο, εντάσσεται, είναι κάποιες, για κάποιους φανούς, κάποιες, όχι, δεν έχει να κάνει ούτε με τη χρηματοδότηση, ούτε με κάποιο πρόβλημα. Απλώς γίνεται ένα τσεκάρισμα όλων αυτών από την διαχειριστική αρχή που αξιολογεί το έργο, το οποίο μας έδωσε και τα εύσημα για την οριμότητα του συγκεκριμένου έργου, για να προχωρήσει. Έχουμε εργολάβο το έργο αυτό να ξεκινήσει με το τέλος του καλοκαιριού, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε όχληση στην περιοχή. Όπως και το εργατικό κέντρο, το οποίο και αυτό τον Οκτώβριο η εταιρεία Αντέως, που τη γνωρίζουμε γιατί εδώ στη Ζάκη έχει πάρει το συγκεκριμένο έργο των στατικών για να αποκαταστήσει στατικά το κέντρο, το εργατικό κέντρο στην πόλη της Ζακίνθου, δεν ξεκινάει και αυτό τώρα, γιατί λόγω του καλοκαιριού, γιατί δεν μπορούν να μπουν σκαλοσιές και να γίνει όχληση και με τα μαγαζιά και με όλο αυτό. Ξεκινάει και αυτό τον Οκτώβριο.
0: Στο εργατικό κέντρο θα γίνει απ' έξω, δηλαδή θα γίνει έτσι και απ' έξω και από μέσα, έχουν εξασφαλιστεί χρήματα?
1: Βεβαίως. Υπάρχει τώρα διαστατικά και μετά είναι η επόμενη φάση. Έχουμε τη μελέτη έτοιμη, είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο για να γίνει ο εξοραϊσμός του κτηρίου. Πλέον για να δοθεί στην κοινωνία.
0: Υπάρχουν έτσι κάποιες απόψεις από χρόνια για το εργατικό κέντρο, μήπως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

0: να σας πω για το εργατικό κέντρο. Πολλοί ήταν αυτοί που πιστεύουν ότι όταν ολοκληρωθεί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Βεβαίως, από εκεί και πέρα ο καθένας
0: βέβαια
1: να καθορίσουν μετά από εκεί και πέρα, ναι. Και μάλιστα ένας λόγος που λέμε ότι να μας πούνε και για τη χρήση. Εκεί θα πάρουν γραφεία, το εργατικό κέντρο, 2 ή 3 γραφεία, γιατί υπάρχει αυτή η ανταλλαγή με τα μαγαζιά κάτω, ναι. Είναι από γενικές συνελεύσεις που έχουν γίνει για να καταλήξουν σε συμφωνία. Mm. Από εκεί και πέρα θα δούνε, θα φτιαχτεί και το αμφιθέατρο. Μπορεί να χρησιμοποιείται και για διαλέξεις, για γενικές, ναι. Συνελεύσεις, για οτιδήποτε. Mm. Αυτά όντως μπορούν να γίνουν ένα κτίριο το οποίο πλέον θα είναι στολίδι στο κέντρο του νησιού, ναι. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό για πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν ήρθε το Πολυτεχνείο για να κάνει τη μελέτη τώρα, δηλαδή επί των ημερών μας, ναι. Και να δει ακριβώς για τα στατικά του, είπε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι άφησαν το κτίριο αυτό που ήταν, μιλάμε γερό, δεν είχε κανένα πρόβλημα, να καταστραφεί και να φτάσει εδώ που έφτασε. Ποιος είπε ότι το πρόβλημα υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο. Και μπήκαμε μέσα και πραγματικά έχουν διαλυθεί τα πάντα. Ναι. Έτρεχαν τα νερά στους τοίχους, κτίτρωσαν δέντρα, το άφησαν και διαλύθηκε. Αυτή ήταν η Ζάκυνθος πριν από το 2019. Αυτή τη ζάκη το προσπαθούμε να διορθώσουμε μετά το 2019. Είτε το θέλουν είτε όχι.
0: Εδώ έχω ερωτήματα έτσι ακροατών μας, ότι πραγματικά πάρα πολύ καλά είναι όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αλλά βέβαια εντάξει, λένε για το οδικό δίκτυο, κύριε Βουλευτά, είναι κατεστραμμένο, γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, το γνωρίζετε και εσείς σαν γιατρός. Εκεί στο νοσοκομείο κάθε απόγευμα γίνεται ο χαμός.
1: Επίγοντα. Έχουν γίνει παρεμβάσεις από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή της κυρίας Κράτσα, γίνανε πάρα πολλές παρεμβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, κυρίως στο περιφερειακό δίκτυο, ναι. Όπως έχουμε δει το δρόμο ο οποίος ξεκινάει από την περιοχή εκεί μεταξύ Μακεράδου, πρώην Δήμου Αρτεμισίων και Δήμου της πόλης Ζακυνθίων, αυτό που λέμε στην περιοχή του, που είναι το μαγαζί του κυρίου Αλιβίζου, από εκεί και πέρα ο δρόμος ο οποίος βγαίνει στο Βοζαΐτη εκεί πέρα. Και μετά έχουμε και το δρόμο, πάλι συνεχίστηκε η διαπλάτυνση που φτάνει μέχρι το Λασιτέ. Όλο αυτό το κομμάτι που ενώνει το Λαγανά έχει γίνει από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και η χρηματοδότηση υπήρχε από τότε. Άρα λοιπόν και οι παρεμβάσεις που γίνανε στο Σκουλικάδο με τις διαπλατήσεις, η εκκλησία πέφυγε από τη μέση, στο δρόμο που πάμε για τις βολήμες, οι διαπλατήσεις που έχουν γίνει όμως δεν επαρκούν, πρέπει να γίνουν και άλλα έργα. Αλλά όμως και αυτά, επί των ημερών μας χρηματοδοτήσεις και αυτές, από την κυβέρνηση αυτή έρχονται και συνεχίζουν να έρχονται. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και δεν έχουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις, ενώ υπάρχουν χρήματα τα οποία δίνονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί αυτό το πρόγραμμα της οδικής ασφάλειας δεν έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα τα οποία που πήραμε στην προηγούμενη περιφερειακή, ναι. Αρχή. Γιατί δεν τα πήραμε σήμερα. Να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Ναι. Πρέπει όντως να γίνουν διαπλατήσεις και σε άλλα σημεία των δρόμων. Ναι. Σε στροφές ή οτιδήποτε, βεβαίως πρέπει να γίνουν κι άλλα.
0: Λόγω των βροχοπτώσεων έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σημεία φέτος.
1: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρόσφατα ανακοίνωσα ότι και ο Δήμος πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποκαταστήσει οδικό δίκτυο, πήρε και 800.000 ευρώ για να αποκαταστήσει, ναι. Πάλι μια κάνια αντιπλημμυρικά στην περιοχή Λιθακιάς Αγαλά, πήρε 300.000 ευρώ πάλι για τέτοιες παρεμβάσεις, εκτός από τη χρηματοδότηση που παίρνει από τη ΣΑΤΑ για να κάνει έργα συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με την οδοποιία ή έργα υποδομών. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι η έκτακτες χρηματοδοτήσεις, τις οποίες βγάζουμε, ακριβώς αυτό το νόημα έχουν. Δηλαδή παρεμβαίνουμε με έκτακτες χρηματοδοτήσεις συνεχώς. Ναι. Θα μου πείτε ότι φτάνουν τα χρήματα αυτά.
0: Δεν
1: μα εννοείται ότι δεν φτάνουν.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Βουλευτά.
1: Εννοείται.
0: Καταστρέφουν ο κάθε εργολάβος που περνάει. Να σας πω γιατί δεν φτάνουν.
1: Ναι.
0: Για το κάθε εργολάβος που περνάει και για να κάνει ένα έργο, δηλαδή για παράδειγμα των οπτικών ινών, καταστρέφει το δρόμο. Το βλέπετε κι εσείς και μη μου πείτε και έχετε θυμώσει πάρα πολλές φορές. Αφήνει έτσι και μετά άντε να ξαναβρεις χρήματα για να ξαναφτιαχτεί.
1: Βεβαίως, αλλά ξέρετε τι λέω, ότι φτάνουν τα χρήματα. Εγώ κάνω το ερώτημα και το απαντάω κιόλας. Φτάνουν, όχι βέβαια. Γι' αυτό όμως είμαστε εδώ, για να υπάρχει αυτή η ροή των χρημάτων, των έκτακτων χρηματοδοτήσεων, για να μπορούμε να φτιάχνουμε πράγματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι αλλάζουμε τώρα και προκηρύχει

0: και το έργο, τα παράθυρα της βιβλιοθήκης. Πάω από το ένα στο άλλο, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλά τα παράθυρα της βιβλιοθήκης που μπαίνουν μέσα τα νερά. Και αλλάζουμε όλα τα παράθυρα του πνευματικού κέντρου αυτή τη στιγμή. Μια έκτακτη χρηματοδότηση 80.000 ευρώ. Δεν είναι από τα ταμεία του Δήμου. Είναι έκτακτη χρηματοδότηση η οποία δόθηκε στο Δήμο για να γίνει αυτό, όταν κάναμε την παρέμβαση επάνω και προσωπικά εγώ στον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Χιονίδη και στον κύριο Λιβάνιο. Επομένως, έχουμε συνεχώς έκτακτες χρηματοδοτήσεις και θα συνεχίσουν. Αλλά εκείνο το οποίο ρωτάω στους επικριτές είναι, μπορούν να μου πούνε αντίστοιχες ροές χρημάτων το προηγούμενο διάστημα που δεν ήμουν εγώ βουλευτής? Αυτό εγώ ρωτάω. Υπήρχαν αυτά τα χρήματα που έχουν μπει στη Ζάκυνθο? Όλα αυτά τα χρήματα που έρχονται εδώ. Τώρα με προχτές υπέγραψε η κυρία Ζαχαράκη τα 4.250 για το κλειστό γυμναστήριο. Και πλέον θα έρθουν και στα ταμεία του Δήμου. Υπέγραψαν πριν από 15-20 μέρες τα 500.000 ευρώ για την εξέδρα του γηπέδου. Αυτά τα χρήματα ήρθαν ποτέ στη Ζάκυνθο?
1: Για την εξέδρα 5.350, του γηπέδου, λέτε, ναι,
0: βέβαια, την εξέδρα του γηπέδου. Τα 5.350 που είναι η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου είχαν έρθει ποτέ στη Ζάκυνθο? Ή αυτή την εβδομάδα ή αρχές της επόμενης, αυτό τουλάχιστον με έχουν ενημερώσει και κρατάω μια επιφύλαξη, προκυρήσεται το έργο του ναυαγίου, το οποίο είναι ένα έργο γύρω στα 9 εκατομμύρια. Αυτά ασχολήθηκαν πρωτύτερα πριν από το 19 για όλα αυτά. Με κατηγορούν για καθυστερήσεις στο ναυάγιο. Αλήθεια? Για να συγκρίνουμε τις καθυστερήσεις των 9 χρόνων με τα 40 χρόνια. Μπορούν να μου πούνε πριν το 19 και το ξαναρωτάω πολλές φορές, απάντηση δεν περνώ, αλλά μου λένε πάλι για καθυστερήσεις. Έχω ρωτήσει πολλές φορές, κυρία Τσίπηρα, ότι δεν θέλω να μου δώσουν μελέτη πράγματα τα οποία γίνανε επί των ημερών μου, από το Πολυτεχνείο, με δρόμοι διαφυγής, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Θέλω να μου πούν ένα έγγραφο το οποίο έφυγε από κάποια αρχή του τόπου από εδώ προς ένα υπουργείο επάνω προς την κεντρική κυβέρνηση που να λέει την ανησυχία του για το ζήτημα ότι το ναυάγιο καταστρέφεται και δεν θα υπάρχει. Αυτό ζητάω να μου δώσουν και μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει ένα τέτοιο χαρτί.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πριν το 19 ενδιαφέρον για το ναυάγιο. Το ενδιαφέρον ξεκίνησε από το 19 και μετά. Και κατηγορούν αυτόν που ενδιαφέρθηκε για καθυστερήσεις. Αλήθεια, πόσο τίμιο και σωστό μπορεί να είναι αυτό? Ότι κάποιος ασχολείται, έχουν γίνει όλα αυτά, οι μελέτες, ακτομηχανικές, περιβαλλοντικές μελέτες, έχουν βρεθεί τα χρήματα, έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει και μιλάμε για καθυστερήσεις. Αυτοί που 40 χρόνια το έβλεπαν να καταστρέφεται, ας πούνε τουλάχιστον την ανησυχία τους, όχι ότι έκαναν τη μελέτη, την ανησυχία τους να μου πούν.
1: Με το master plan του λιμανιού, κύριε Βουλευτά, τι εξελίξεις έχουμε?
0: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι, ήδη θα κατατεθεί, αλλά είναι κάτι το οποίο διορθώσαμε πάρα πολλά κακώς κείμενα και από την προηγούμενη μελέτη η οποία υπήρχε.
1: Τα έχουμε και από την προηγούμενη μελέτη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Βεβαίως υπάρχει εξέλιξη, ολοκληρώθηκε και αυτό και ήδη πρέπει να κατατεθεί εντός των ημερών στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάρει την έγκρισή του. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά πρέπει να βρεθούν από εκεί και πέρα τα χρήματα για να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία της υλοποίησής του. Όμως περνάει πρώτα από προεδρικό διάταγμα, μάλλον πρώτα από ΣΜΠΕ, από στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη και προεδρικό διάταγμα. Είναι ένα έργο, προσέξτε, το master plan, το οποίο αν είναι λάθος, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό θα ακολουθήσει για τα επόμενα 100 χρόνια το νησί. Επομένως, ό,τι παραδώσουμε τώρα, αυτό θα είναι ο τυφλοσούρτης για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν δίναμε ένα master plan έτσι όπως το παραλάβαμε, δεν λύναμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έξοδο των αυτοκινήτων από το λιμάνι, γιατί είναι το λιμεναρχείο μέσα στη μέση και έχουμε μία είσοδο, μία έξοδο. Δεν δημιουργεί το κόμβος για να διοχετεύει τα αυτοκίνητα στην έξοδο, που κουμπώνουμε τον κόμβο αυτόν το συγκεκριμένο, τον κυκλικό κόμβο, με την διαπλάτηση της Νερούλη, η οποία θα γίνει διπλής κατεύθυνσης επάνω και η Μουσουργού Καψάς και η κάθοδος για να μπορούν να μπαίνουν στο λιμάνι. Δίνονται μια ολόκληρη σειρά από αλλαγές στο master plan για να μπορέσουμε να έχουμε ένα λειτουργικό master plan το οποίο δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα κυκλοφοριακά και προβλήματα, αν θέλετε, στην διοχέτευση των κουραζιεροπλοίων. Και από την άλλη τη μεριά πρέπει να ξέρετε, και να ολοκληρώσω σε αυτό και μου κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε, ότι η τουριστική μαρίνα εκεί που είχε γίνει, που πάνε σήμερα τα ημερόπλια δεξιά όπως βλέπουμε το λιμενικό ταμείο, το λιμεναρχείο, εκεί δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον. για τίποτα. Επομένως γίνεται μια αλλαγή της τουριστικής μαρίνας να έρθει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και εκεί θα πάνε όλα τα ημερόπλια. Έχουν γίνει αλλαγές στο master plan, θα έρθει η εταιρεία και το ΤΑΙΠΕΔ να το παρουσιάσει στη Ζάκυνθο και να δείτε ακριβώς ότι λύθηκαν πάρα πολλά ζητήματα που δεν είχαν λυθεί.
1: Κύριε Βουλευτά, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι τώρα που ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, που είναι και πολύ καλός φίλος της Ζακύρδου, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό και να προχωρήσουμε κάποια πράγματα, να προχωρήσετε μάλλον.
0: Καταρχάς, να τον συγχαρώ και πάλι. Πρέπει να ξέρετε ότι και με τον κύριο Κυριαζόπουλο είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση και με τον κύριο Κουτουλάκη που ήταν ως Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής. Είχαμε πάρα πολύ καλή με επαφή για τα ζητήματα της Ζακύνθου και πρέπει να ξέρετε ότι χρηματοδοτήσεις που είχαν να κάνουν με τις γεωτρήσεις στην περιοχή των Αρκαδίων στην προηγούμενη δημοτική αρχή από τον κύριο Κουτουλάκη έγιναν, όπως και το πλωτό ασθενοφόρο που έχει εξασφαλίσει το νησί μας και είναι πλέον στη Ζάκυνθο, ήταν μια, αν θέλετε, ένα αίτημα το οποίο είχα κάνει τότε στον κύριο Κουτουλάκη και το εξασφάλισε. Είχαν βγει στην προκήρυξη 10 και έγιναν 11 τα πλωτά ασθενοφόρα για να πάρει και η Ζάκυνθος, η οποία δεν είχε. Και πραγματικά και τον ευχαριστώ για μια ακόμα φορά και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί για το καλό του τόπου μας, γιατί πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τα νησιά, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα προβλήματα και θεωρώ ότι θα κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα, και ευχαριστούμε για την Τσίπηρα, πάρα πολύ.
0: Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα γίνονται στο νησί, πάρα πολλά, αλλά βλέπουμε τα μικρά, τα μεγάλα όπως καταλαβαίνετε οριμάσανε, τώρα είναι στην προκήρυξή τους και νομίζω σιγά σιγά οι Ζακυνθινοί θα τα βλέπουν να γίνονται και θα δουν και τις αλλαγές οι οποίες θα έρθουν και στον τόπο μας.
1: Κύριε Βουλευτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, καλό απόγευμα να έχετε.
0: Επίσης, καλό απόγευμα.
1: Θα σας καλέσουμε και μια μέρα εδώ στο στούντιο. Τις επόμενες
0: χαρά
1: ημέρες.
0: Χαρά μου να έχουμε μια εκπομπή ολόκληρη, να με ρωτήσετε και να σας πω. Άλλωστε ετοιμάζουμε και ένα φυλάδιο για το τι έχει γίνει στη Ζάκυνθο και τι χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί για το νησί, για να δούνε και οι Ζακυνθινοί τι ακριβώς έχουμε κάνει όλη αυτή την 7 ετία σε αυτά τα χρόνια που είμαστε εμείς στο τιμόνι του νησιού.
1: Να είστε καλά, θα το προγραμματίσουμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: πάντα και δύο.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούσαμε το βουλευτή, κύριο Ακτύπη. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Εξασφαλίστηκαν αυτά τα χρήματα, 2.600.000 ευρώ. Ελπίζουμε και να φτάσουν για να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο σε εκείνη την πολυπαθούσα περιοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις εξωτερικές. Κάποιες δηλώσεις, όλοι γνωρίζουμε το θέμα που έχει ξεσπάσει με το νησί Σαζάν, που εκεί ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούσνερ, ετοιμάζεται να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Μέχρι εδώ καλά, όμως οι πολίτες της Αλβανίας έχουν εξεσηκωθεί, και με το δίκιο τους, πιστεύω εγώ, γιατί η περιοχή αυτή είναι περιοχή Natura και έχει έτσι μια σπάνια φυσική ομορφιά. Η Αλβανία λοιπόν έχει δηλώσει, ο πρόεδρος, ο Ράμα, έχει μετατραπεί σε πλατφόρμα όλης της οργής εναντίον του Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο. Υποστηρίζει με δηλώσεις το πρωθυπουργός της Αλβανίας και θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις εναντίον της σχεδιαζόμενης ανέγερσης πολυτελούς θέρετρου σε νησί κοντά στις αχτές της χώρας στην Αδριατρική, πρόκειται για αυτό το νησί, οφείλονται σε παραπληροφόρηση, ενώ απορρίπτει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές συμπεριλαμβανόμενου και του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Το γεγονός, τονίζει ο κύριος Ράμα, είναι πως δεν έχει κλειστεί καμία συμφωνία για το νησί Σαζάν και διαβεβαιώνει στο πλαίσιο συνέντευξη παραχώρησε σε γερμανικό πρακτορείο ότι όλα είναι ψέματα. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ράμα, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται ακόμη την πιθανή σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την ανέργεια αυτού του δυνητικά. Που δυνητικά θα γίνει το μεγαλύτερο, λοιπόν, αυτό ανήκε στην Ελλάδα και πέρασε όταν ανταλλάξαμε τα νησιά, κάποια νησιά του Αιγαίου με την Βόρεια Ήπειρο, πέρασε μαζί με την Βόρεια Ήπειρο στο αλβανικό κράτος. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, προστατευόμενη περιοχή σπάνιας ομορφιάς. Για να δούμε έτσι τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις. Σας είπαμε την Κυριακή για τον, για την άφιξη εδώ στο νησί μας του κυρίου Κασελάκη, για τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Κυριακή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Στράτα Μαρίνα στις 7.30 για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Την Δευτέρα θα φιλοξενηθεί εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό Prisma 92 από τον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο. Πάμε σε μία άλλη είδηση που αφορά το περιβάλλον. Η Αφρική, λέει, χωρίζεται πολύ γρήγορα στα δύο και σχηματίζεται ένας νέος ωκεανός. Βέβαια θα περάσουν εκατομμύρια χρόνια για να γίνει αυτό. Εκτείνεται από την Αιθιοπία ως την Μοζαμβίκη. Οι σοκαριστικές είναι και οι δορυφορικές φωτογραφίες που φαίνεται αυτή η γραμμή, που δεν φαίνεται φυσικά με γυμνό μάτι, της Ηπείρου, χωρίζεται στα δύο, και σοκαριστικά είναι και τα επιστημονικά ευρήματα που έχουν δημοσιευτεί σε πολύ γνωστό περιοδικό και δείχνουν ότι ο φλοιός μεταξύ του ρήγματος Τουρκανά, ενός τμήματος μήκους 500 χιλιόμετρων της Ανατολικής Αφρικής, που επεκτείνεται από την Αιθιοπία ως την Μοζαμβίκη, έχει λεπτύνει δραματικά και με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν. Αυτό το τεκτονικό όριο σηματοδοτεί τον αργό διαχωρισμό της Αφρικανικής πλάκας από την Σομαλική πλάκα, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πλάκες απομακρύνονται με ρυθμό περίπου 4,7 χιλιοστά ετησίως, και καθώς ο φλοιός τεντώνεται, στη συνέχεια σπάει και βυθίζεται, δημιουργώντας οδούς για την ανύψωση του μάγματος από τα βάθη της γης και την τροφοδότηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας σε όλη την περιοχή. Μετά λοιπόν από εκατομμύρια χρόνια, δεν θα ζούμε εμείς, εκεί που είχαμε μία Ήπειρο θα έχουμε δύο Ηπείρους και μία καινούρια θάλασσα να δημιουργείται. Ο καιρός θα μας
επιφυλάξει έτσι εκπλήξεις, όχι εδώ στο νησί μας, σε άλλες περιοχές. Προβλέπεται μία αστάθεια με παροδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει για σήμερα από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις σταδιακά και παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά να είναι έθριος ο καιρός. Εδώ στην περιοχή μας δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, έθριος είναι ο καιρός, μια δροσούλα την έχουμε και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει μια μικρή πτώση, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ για αύριο 18 Ιουνίου συνεχίζεται έτσι αυτός ο έθριος καιρός με, και με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Είχαμε ξεχάσει πραγματικά τη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται όλες αυτές τις ημέρες με διακοπές και επαναλαμβάνεται και ταλαιπωρούνται οι συγγενείς, το πήγαινέλα εκεί. Τώρα σημειώθηκε ένταση και σήμερα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτιοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Τώρα λοιπόν σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής της η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε κάποια στοιχεία που τότε προκάλεσε με αυτές τις δηλώσεις της την αντίδραση του κυρίου Χρήστου Βλάχου, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός των 57 θυμάτων. Ακολούθησε ένας έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Βλάχου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε μια σύντομη διακοπή. Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκρότηση και από όλους τους παράγοντες. Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί ό,τι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών, σημείωσε η πρόεδρος, προσθέτοντας όπως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατείται. Είναι μια δίκη που θα διαρκέσει από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ οι συγγενείς των θυμάτων εκεί, οι γονείς, τα αδέρφια, παππούδες, γιαγιάδες, και θα αργήσει να τελειώσει. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, στη δολοφονία της άτυχης Αντιγόνης. Σε κλίμα Οδύνης η κηδεία που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Δράμα. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο κάτω Νευροκόπη, που είναι τόπος καταγωγής της 45χρονης. Αστυνομικός και ίδια. Την ίδια ώρα τώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα, που οδηγούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον σύζυγό της να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη γυναίκα του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μεταξύ, ο θείος της 45χρονης ισχυρίστηκε ότι 2 εβδομάδες πριν από το έγκλημα, ο δράστης της είχε επιτεθεί ενώ κοιμόταν και την είχε απειλήσει ξανά με το όπλο του. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η γυναίκα εγκατέλειψε άμεσα το σπίτι και κατέφυγε στην αδερφή της, ενώ εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί στην αστυνομία και την υπηρεσία της, κάτι που δυστυχώς δεν το έκανε.

Έχουμε και ένα μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών κυρίου Γεραπετρίτη σε Αλβανία, που τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, της Αλβανίας δηλαδή, περνάει μέσα από την πλήρη συμμόρφωση, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση της Αλβανίας και αφορά βέβαια την ελληνική μειονότητα εκεί στην περιοχή. Σαφές είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών προς την γείτονα χώρα, ότι η πορεία της χώρας προς την Ευρώπη συνδέεται ευθέως με το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, με έμφαση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιών της που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί από το αλβανικό κράτος. Απίφθινε τώρα από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο του κοινοβουλευτικού έλεγχου. Απαντώντας τώρα σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ο Υπουργός υπογράμμισε πως η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση της Αλβανίας, η οποία μάλλον δεν σέβεται ούτε το διεθνές δίκαιο, ούτε το αλβανικό κράτος μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωρίσει τις περιουσίες των Ελλήνων ομογενών, ακόμη περιουσίες που είχαν κατά τη διάρκεια της και τους τις διέχασαν όταν υπήρξε εκεί κομμουνιστικό καθεστώς, δεν έχουν αποδοθεί πίσω στους Έλληνες ομογενείς που έχουν και τίτλους, κληρονομικούς τίτλους από τους πατεράδες τους, οι περιουσίες τους ακόμη ανήκουν στο αλβανικό κράτος και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι εντάσεις. Είδαμε και τις διαμαρτυρίες που έγιναν και στο νησί Σαζάν και εκεί ζει και δραστηριοποιείται μια πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα, εκεί δίπλα υπάρχουν ελληνικά χωριά και αυτές οι περιουσίες έχουν πουληθεί στο γαμπρό του Τραμπ για να φτιάξει το εν λόγω θέρετρο.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Αύριο θα ασχοληθούμε με το θέμα της διακοπής της ακτοπλοϊκής γραμμής. Μεταξύ των Ιωνίων νήσων, μεταξύ της Κέρκυρας, τι έγινε με αυτό το πλοίο, γιατί απέβει άκαρπος ο διαγωνισμός. Θα μιλήσουμε, θα έχουμε εδώ τον επικεφαλής της ANASA, κύριο Θόδωρο Γαλιατσάτο, αυτός έτσι ανέδειξε το θέμα. Θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, να δούμε τι γίνεται και τι προβλέπεται να γίνει στη συνέχεια. Θα μας απασχολήσει και το θέμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε πάνω στο Λίβα. Και ό,τι άλλο προκύψει σήμερα, γιατί κάθε μέρα προκύπτει και ένα θέμα που μας απασχολεί, εκεί που λέμε που ότι ησυχάζουμε και δεν έχουμε θέματα. Λοιπόν, να είστε καλά, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλό απόγευμα να έχετε και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Κύμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Η συμπλοκή ανάμεσα σε μαθήτριες με ξύλο και βρισκές έξω από γυμνάσιο. Σοκάρει η στάση συμμαθητών τους που απλά κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Συγκλονίζει η μητέρα του κοριτσιού που ξυλοκοπήθηκε. Παρόμοιο περιστατικό στην Αργυρούπολη.
3: Το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Για αιμονική ιδεολειπτική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Το Πασόκ από την πλευρά του ζήτησε να μην υπάρχει αναφορά σε ιδιωτικά αλλά μόνο σε μη κρατικά πανεπιστήμια.
2: Νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, 3 ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στον Real FM ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
3: Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα. Σε απόγνωση οι ψαράδες γιατί τους καταστρέφουν εργαλεία και αλλιεύματα.
2: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας. Παράλληλα εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας.
3: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα, ο οποίος θα αξιολογήσει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων.
2: Στα αθλητικά, με τον Λίονελ Μέση να γράφει ιστορία, η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 την Αλγερία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Και τα 3 γκολ τα σημείωσε ο άσος των γηπέδων, φτάνοντας στις 6 συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Γαλλία με τον Κίλιαν Εμπαπέ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη.
3: Τους αντιπάλους τους μαθαίνουν σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό.

0: Πραγματικό γύρο του Conference League.
1: Και άστατος καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανέμοι βορείως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα υπηρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Κεραμικού και του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνουνος, Γούναρη και Αγίου Διονυσίου στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Νέο εργαλείο που έχει στόχο να βάλει φρένο στο κύμα ακρίβειας μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους οι καταναλωτές. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να βλέπουν το συνολικό κόστος των αγορών τους. Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είχε προηγηθεί σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμα όπλο κατά της ακρίβειας. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια την κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια.
0: Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι ήδη κοντά μας για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το πόσο κάνει, Δημήτρη.
5: Καταρχάς, Βασίλη, να σου πω ότι βρίσκεται σε λειτουργία από το πρωί η πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας συγκρίνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών, Βασίλη. Η νέα πλατφόρμα posokani, η οποία πρέπει να σου πω ότι θα αντικαθιστά ήδη δηλαδή ουσιαστικά το e-καταναλωτής, παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, καθώς και από τον Γιώργο Παπαδημητρίου, συνιδρυτή και διευθύνων σύμβουλος της Κιβώτο. Τώρα, Βασίλη, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκριση των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης,
0: αυτό είναι κάτι καινοτόμο, Δημήτρη, δεν γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε προς το παρόν τι γινόταν στην Ελλάδα, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Στο εξωτερικό δεν ξέραμε μέσω
5: πλατφόρμας. Δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας. Εγώ μπήκα, πρέπει να σου πω.
0: Και εγώ μπήκα.
5: Ήδη στην πλατφόρμα έχει αρκετά στοιχεία. Σε κάποια προϊόντα υπάρχει ένα σηματάκι μπλε που πάνω σε αυτό το σηματάκι πρέπει να πατάνε οι χρήστες για να βλέπουν τις τιμές και στο εξωτερικό. Δεν έχουν μπει σε όλα τα προϊόντα που έχει αυτό το σηματάκι η τιμή στο εξωτερικό. Όπως πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτή η πλατφόρμα θα βελτιώνεται, γιατί εγώ πούμε, μια πρώτη ματιά εντόπισα κάποια λάθη. Πιστεύω ότι θα τα εντοπίσουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πλατφόρμα και θα τα διορθώσουν. Τώρα, το πόσο κάνει Βασίλη Δίνη στον καταναλωτή τη δυνατότητα με εύκολο και φιλικό τρόπο να αναζητά προϊόντα, όπως είπαμε, σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές αναλυσίδα, να δημιουργεί τη δική του λίστα αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του δικού του καλαθιού. Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα, ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιστορικό για 2 μήνες και εναλλακτικές επιλογές στην ίδια προϊοντική κατηγορία. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το πόσο κάνει παρέχει επίσης, όπως είπαμε, Βασίλη, εικόνα και από ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να σου πω ότι η αρχή γίνεται με 8.778 κωδικούς, οι οποίοι θα εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα και μάλιστα δεν αποκλείεται, εκτός από τρόφιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού, να επεκταθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή άλλες υπηρεσίες. Αποτελεί τη μεταξέλιξη του e-καταναλωτής, ωστόσο έχει πολλαπλάσιους κωδικούς και είναι εύχριστο και για τα κινητά τηλέφωνα, σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπήσει διαφάνεια στην αγορά, προσθέτοντας ότι σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνεται στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές σε άλλες χώρες, ενώ οι ειδικοί της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη δήλωσε ότι το πόσο κάνει δεν λύνει, Βασίλη, από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυρίζεται ότι απαντά από μόνο του στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει όμως κάτι ουσιαστικό, είπε η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Δίνει στον καταναλωτή πληροφορίες για την εικόνα και τη δυνατότητα σύγκρισης που έχει.
0: Δημήτρη, εάν μου επιτρέπεις, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι καταστηματάρχες θα μπορούν να μπαίνουν για να βλέπουν και να διαμορφώνουν ανάλογα, να κάνουν πιο ελκυστικές τις τιμές. Δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει και αυτό ένα μέτρο πίεσης προς τους καταστηματάρχες, ότι άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο, άρα θα μπορέσω να κατεβάσω και εγώ την τιμή.
5: Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, με τρεις λέξεις, ένα σχόλιο. Είναι ένα χρήσιμο προφανώς εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ζητούν οι καταναλωτές είναι, εκτός από το να γνωρίζουν τις τιμές, είναι αν μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να μειωθούν οι τιμές και ίσως αυτό που μόλις είπες,
0: του υγιούς ανταγωνισμού,
5: ακριβώς βοηθήσει τον ανταγωνισμό και δούμε, και μακάρι να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, να μειώνονται, Βασίλη.
0: Κάτι τελευταίο και σε αποδεσμεύω, Δημήτρια. Αν εγώ κοστολογήσω το καλάθι των αγορών μου μέσω της πλατφόρμας, μεταβώ στο κατάστημα και η απόδειξη είναι υψηλότερη, τι κάνω?
5: Τότε μπορεί να το καταγγείλει ο χρήστης της πλατφόρμας, ο καταναλωτής μπορεί να το καταγγείλει και προς αυτή την κατεύθυνση, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει μια νέα πλατφόρμα, θα έρθει στους καταναλωτές, όπου θα μπορέσουν να καταγγέλουν όλα αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν να δίνουν ακριβώς με φωτογραφίες και στοιχεία αυτές τις διάφορες παρατυπίες που υπάρχουν, προκειμένου να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το θέμα, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω γίνεται, γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση.
1: Σε κανονικότητα φαίνεται ότι μετατρέπεται η υπερεργασία στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν από το κανονικό του ωράριο και από αυτούς πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται καθόλου για τις επιπλέον ώρες, ενώ ένα μικρό ποσοστό παίρνει ρεπό αντί για αμοιβή. Είναι άκρως ανησυχητικά τα στοιχεία, Αργύρο Μαυρούλη.
6: Συνθήκες, προβληματικές συνθήκες εργασίας, καταγράφει η Ελσάβετ η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, περίπου 35,5%, εργάζεται και πέρα από το κανονικό ωράριο, τουλάχιστον κάποιες φορές μέσα στο μήνα. Η υπέρβαση του ωραρίου δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τίνει να εξελιχθεί σε κανονικότητα, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όπου τα ποσοστά υπερεργασίας εμφανίζονται αυξημένα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αμείβονται. Mm-hmm. Από όσους εργάζονται υπεροριακά, το 34,5% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη αμοιβή, ενώ σχεδόν ένας στους 10 αμείβεται με ρεπό ή άδεια αντιχρημάτων. Και μόλις το 54,7% δηλώνει ότι πληρώνεται για την επιπλέον εργασία που προσφέρει. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι συχνότερα ένας εργαζόμενος υπερβαίνει το ωράριό του, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μην αμοιβθεί γι' αυτό. Σχεδόν η μισή από όσους δηλώνουν ότι εργάζονται πολύ συχνά πέρα από το ωράριο, αναφέρουν ότι ταυτόχρονα δεν πληρώνονται για τον πρόσθετο χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά τους. Και παράλληλα, η υπερεργασία συνδέεται και με επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η έντονη πίεση χρόνου, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, που επηρεάζουν 6 στους 10 εργαζόμενους. Τα ίδια επίπεδα κινείται και η επιβάρυνση από την πολύωρη καθιστική ή όρθια στάση εργασίας που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν πάνω από 11 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, σωματικής κόπωσης, ψυχολογικής εξάντλησης. Το άγχος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που καταγράφεται, ενώ ακολουθούν οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις, η εξάντληση και η γενικευμένη κόπωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ανακλάδων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφονται στις κατασκευές, στις μεταφορές και στην αποθήκευση, ενώ σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 6 επιπλέον ώρες την εβδομάδα. Να πούμε ότι η έρευνα έγινε σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και αποτυπώνει την πραγματικότητα όπου έχουμε αύξηση ουσιαστικά των ωρών απασχόλησης, παρόλο που βλέπουμε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας πλέον έχει μπει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα.
1: Και είναι και ανησυχητικό, Αργυρό, το γεγονός ότι η αποζημίωση για τις υπερορίες διαφοροποιείται σημαντικά και ανάλογα με το φύλο. Δηλαδή, από τους εργαζόμενους που απασχολούνται επιπλέον ώρες, οι άνδρες δηλώνουν συχνότερα ότι πληρώνονται για αυτές, σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 60%, ενώ μόλις το 49% των γυναικών δηλώνουν ότι πληρώνονται.
6: Ναι. Για τις ώρες που έχει
1: και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να προωθήσει την ίση αμοιβή ανάμεσα.
6: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και μένει να δούμε και στην πράξη τι θα αλλάξει.
1: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Χρήστος Γούλας.
7: Η υπεροριακή απασχόληση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλή. Είναι υψηλότερη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτη από τις χώρες του ΟΣΑ που είναι 38. Το 36% περίπου δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Το μεγαλύτερο έβριμα είναι ότι κοντά στο 60% από αυτούς δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τις υπερορίες αυτές. Το σύστημα της αγοράς εργασίας μας είναι πολύ ευέλικτο. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι μειωμένες αποζημιώσεις, ευκολία απολύσεων, ρύθμιση του χρόνου εργασίας ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης και λιγότερα, ας το πω έτσι, ή μειωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, σημαίνει ότι όλα αυτά της παραβατικότητας που υπήρχαν συνεχίζουν σε ένα βαθμό ή και λίγο μεταλλαγμένα να υπάρχουν. Και το έβριμα το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι ότι πια και οι μεγάλες επιχειρήσεις, 250 άτομα και πάνω, έχουν τα ίδια ζητήματα σε σχέση με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας σε σχέση και τις μικρές.
0: Νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε Εύβοια και Αργυρούπολη. Στην πρώτη περίπτωση, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού. Στη δεύτερη, στην Αργυρούπολη, είχαμε άγρια συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ηρώων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι. Ο Θεοδός Ισπάνου μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Και έχουμε και 4 συλλήψεις ανηλίκων και μιλούμε τώρα για παιδιά ηλικίας από 15 έως και 17 ετών το ανέτορεο. Ήταν άγρια η συμπλοκή. Οι 3 ανήλικοι οι οποίοι τραυματίστηκαν, 16 και 17 ετών, και οι 3 έχουν τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως μαχαίρι, ενώ έχουν ξυλοκοπηθεί. Όλα δείχνουν ότι για άλλη μια φορά το κίνητρο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι, η κυριαρχία. Ποια κυριαρχία στην πλατεία.

0: Έφερε μαζί του και ένα μικρό μαχαίρι και κατηγορείται και για οπλοφορία εκτός από ξυλοδαρμό. Πάρα πολύ σοβαρό είναι και το περιστατικό στα Βασιλικά, στην Εύβοια, γιατί εκεί οι ηλικίες έχουν πέσει. Γιατί έχουν πέσει, μιλούμε για δύο μαθήτριες 13 ετών, οι οποίες ρίχνει η μία στην άλλη πάρα πολύ άγριο ξύλο. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Γνωρίζουμε τον λόγο, Θεοδός.
0: Για ασήμαντη αφορμή. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Η μητέρα όμως της μίας ανήλικης που φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί περισσότερο στο ξύλο που έχουν παίξει, γιατί παίζουν ξύλο, παίζουν πολύ άγριο ξύλο, είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που κυκλοφορεί και στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η μητέρα της μίας ανήλικης, εν προκειμένου της 13χρονης, είναι χαρακτηριστική κουβέντα που είπε. Όταν είδα το βίντεο του ξυλοδαρμού του παιδιού, νόμιζα ότι θα το πάρω στην κάσα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Το χειρότερο όλων όμως είναι, για να επανέλθω στην ήττα μας ως κοινωνία, είναι ότι τα περισσότερα ανήλικα είχαν δημιουργήσει έναν κλειό, είχαν δημιουργήσει μια κερκίδα, κατέγραφαν το περιστατικό και προέτρεπαν κιόλας τις δύο ανήλικες να ρίξει η μία στην άλλη περισσότερο ξύλο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ακόμα και οι πιο ψύχρεμες που μπήκαν στο τέλος να τις χωρίσουν, κατέληξαν να χτυπούν τη μία ανήλικη.
1: Και να αποσαφηνίσουμε ότι σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε κι αν ήταν η αιτία, δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους βίαιη συμπεριφορά από ανηλίκους.
0: Σε 13χρονα παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, όπως είπες, όλους μας και να ακούσουμε τι δήλωσε η μητέρα της κοπέλας που ξυλοκοπήθηκε στην Εύβοια, η οποία μίλησε στον Αντένα.
2: Το βίντεο που βλέπετε βγήκε στη δημοσιότητα από την Ευωική χωρίς την κατάθεσή μου. Έχει γίνει περικοπή. Είναι τρία τα κορίτσια που εμπλέκονται εναντίον στην κόρη μου. Είναι αθλήτρια του Ταϊκβοντό και επειδή οι άλλες είναι λίγο φάση, είμαι μάγισσα γιατί σε πλακώνω. Κάτσε να παίξουμε πουνιές τώρα. Αφού κάνει Ταϊκβοντό, η κόρη μου αρνείται να συμμετέχει στην καυγά και του ξεκινάει η κοπέλα που το βλέπετε. Συγκεκριμένες μαθήτριες, η κόρη μου πια μου έχει αναφέρει ότι έβριζε και μένα και την αδερφή της και την ίδια. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι λυπής. Αντί να τους χωρίσει κάποιος που είναι όλη την κατάσταση. Το βίντεο που έχετε δεν δείχνει τη βιαιότητα του γεγονότος.
1: Να σημειώσουμε ότι 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Ο Δήμος της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο, στην οποία κάνει λόγο για ατύχημα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες ότι ο ανήλικος είχε δεχθεί επίθεση.
3: Αλλάζουμε κλίμα με το άρθρο 16 για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή της Συνταγματικής Ανεθεώρησης. Πρόκειται για ένα θέμα που στο παρελθόν έχει προκαλέσει ουκολίγες αντιδράσεις και διαφωνίες. Ωστόσο, αυτή τη φορά, Γιώργο Λικουρέτζο, φαίνεται ότι οι απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά κοντά, με τη μόνη ουσιαστική διαφορά να έχει να κάνει με την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ακριβώς όπως τα περιέγραψε, Ελισάβετ, νομίζω ότι μετά την αναθεώρηση του 2007, όταν το ΠΑΣΟΚ το 2008, λίγους μήνες αργότερα, είχε αποχωρήσει από την αναθεωρητική διαδικασία ακριβώς λόγω των εσωτερικών διαφωνιών που υπήρχαν για το άρθρο 16 και παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη για την αναθεώρησή του, σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, τα δύο κόμματα φαίνεται πως έρχονται πάρα πολύ κοντά στην άποψη την οποία καταθέτουν για την αναθεώρηση του άρθρου, προκειμένου να σπάσει αυτό το κατά κοινώς λεγόμενο κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Από όσο καταλάβαμε από τις τοποθετήσεις του Γενικού Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της ειδικής εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, της κ. Νάντια Γιανακοπούλου, η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η αναφορά της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να υπάρχει όρος ιδιωτικά. Αποδέχεται τον όρο μη κρατικά αλλά και μη κερδοσκοπικά, όπως υπάρχει και αυτή η αναφορά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, Ελισάβετ, ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, όταν κατέβηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, ο Real FM ρώτησε αν θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι αν σήμερα είχαμε αναθεωρητική διαδικασία θα μπορούσε να βγει το 180.
3: Τόσο και η απάντηση.
4: Τόσο ο κ. Δουδονής, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, όσο η κυρία Γιανακοπούλου, η ειδική εισηγήτρια, είπαν ότι ναι, σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία για το 180. Κάπου εδώ αρχίζουν βέβαια τα παράδοξα, διότι το ΠΑΣΟΚ ενώ συμφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και όπως είδαμε και σήμερα είναι και πολύ κοντά

0: την τελική διατύπωση με βάση την πρόταση που καταθέτει και η Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή την αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να μην συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι από αυτή τη Βουλή. Όταν λέμε βέβαια ότι είμαστε κοντά στο 180, το λέμε με βάση τους σημερινούς σχετισμούς, καθώς κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι αριθμητικοί σχετισμοί στην επόμενη Βουλή.
1: Τώρα, το Πασόκ είχε καταθέσει εντωμεταξύ, Γιώργο, χθες τις δικές του προτάσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τις διακρίσεις λόγω φύλου, με ρητή συνταγματική αναφορά στις γυναικοκτονίες.
0: Ναι, πολύ σωστά. Χθες είχαμε τη συζήτηση στο άρθρο 5. Που εκεί αναφέρεται η ελευθερία του ανθρώπου, αναφέρονται οι ελευθερίες του ανθρώπου. Προφανώς το θέμα των γυναικοκτονιών, μετά και τα όσα συνέβησαν στη Δράμα την περασμένη εβδομάδα με την δολοφονία της αστυνομικού από το σύζυγό της, έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και στη Βουλή.
1: Έχουμε 6 γυναικοκτονίες μέσα σε 6 μήνες.
0: Ακριβώς. Άρα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθεί το ζήτημα και σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση του Πασόκ επί της ουσίας ορίζει συνταγματικά ως κρατική υποχρέωση την προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Δεν θα σου πω ότι υπήρξε διαφωνία από την κυβέρνηση εχθές. Υπάρχει πάγια άποψη ότι νομικά δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρεται συνεχώς στον όρο γυναικοκτονία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή, δηλαδή ως προς την ουσία και την τελική διατύπωση του άρθρου.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τις σημερινές τοποθετήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της Νάντιας Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
2: Η αιμονική ιδεολογική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων, αλλά και οι προκαταλήψεις και τα συμφέροντα μέρους του καθηγητικού κατεστημένου, που έμαθε να μονοπολεί την αυθεντία της γνώσης, προστάτεψαν για μισό σχεδόν αιώνα το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Για δεκαετίες κυριάρχησε η αντίληψη ότι εθνικό, κοινωνικό, αξιοκρατικό, λαϊκό είναι μόνο ότι είναι κρατικό.
3: Προτείνουμε την ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και της κοινωνικής αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης. Όχι λοιπόν επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, αλλά ιδρύματα μη κερδοσκοπικά.
4: Σε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος υπό το βάρος των έντονων παρασκηνιακών ζυμώσεων λόγω του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλεξή Τσίπρα. Άλλαξαν ο εκπρόσωπος τύπου και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Γιάννη Τσακίρη, με το κλίμα να παραμένει ρευστό και την αιχμηρή κριτική Πολάκη να συνεχίζεται.
5: Θα λέγαμε ότι τράβηξε το σκηνή κι άλλο ο Κράτης Φάμελος, ξυλώνοντας ουσιαστικά τον Νίκο Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Θυμίζω ότι ο Νίκος Παπάς είναι μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου εκείνη που σηκώνει το βάρος μέσα στο σωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ουσιαστικά συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ή αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε νέα αντίδραση του Νίκου Παπά, πρώην πλέον κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ο οποίος έβαλε ξανά τελεσίγραφο στον Σωκράτη Φάμερο. Μάλιστα, τελεσίγραφο λίγων ημερών πια, επειδή όπως είπε θα έρχονται οι διακοπές και δεν ξέρουν καν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΦ, προκειμένου να φέρει αποτελέσματα, δηλαδή να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, έβαλε ουσιαστικά στο τραπέζι, πρέπει να σου πω, το θέμα της πρότασης μορφής εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αν δεν φέρει συμφωνία τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν, ότι τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή, τόνισε ο Νίκος Παπάς, δεν υπάρχει θέμα μομφής για τον Σωκράτη Φάμελο, υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Να θυμίσω ότι χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος απάντησε στους εκείνους που αντιδρούν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος στήριξη για προετοιμασία ψηφοδελτίων για Plan B απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε σημείωσε, προχωράμε στην υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης λίγες μέρες μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προσβάλλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως είπες και εσύ, είχαμε και αλλαγές και στο κόμμα με την αντικατάσταση του

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Η επανέναξη των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα υπερδεξαμενόπλια αργού πετρελαίου με προορισμό κυρίως στις ασιατικές αγορές. Η διέλευση θεωρείται η πρώτη δοκιμή τη συμφωνία που προβλέπει την αποκατάσταση τη ελεύθερη δασκαλία στα στενά του Ορμούζ. Παρά τη θετική εξέλιξη, η συνολική κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανές νάρκες και για τον κίνδυνο επανέναξης των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του από τη Γαλλία που βρίσκεται με αφορμή τη σύνοδο του G7, είπε ότι το κείμενο τη συμφωνία δεν είναι το τελικό και αν δεν του αρέσει, θα ξανακτυπήσει το Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος με το Ιράν να περάσει σύντομα στον καθρέφτη του παρελθόντος, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Η προκαταστική συμφωνία προβλέπει κατάπαυση του πλήρους 60 ημερών και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δική του συμφωνία αποτελεί τείχος απέναντι στα πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη συμφωνία Ομπάμα του 2015. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, η βαλιστική πύραυλη και η σχέση Τεχεράνης με οργανώσεις όπως η Χεζμπολά και η Χούθη. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά συνεχίζονται παρά την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ζήτησε την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, δηλώνοντας ότι χωρίς αυτή ο πόλεμος δεν έχει πλήρως τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι Ισραήλ υπήρξε υπερβολικά επιθετικό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρόκειται για μια από τις πιο σαφείς δημόσιες αποστάσεις που έχει λάβει ο Τραμπ από την πολιτική της κυβέρνησης του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ελισάβετ.
4: Στην εκτίμηση ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρξουν σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, προχώρησε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
5: Το ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει, το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
6: Μάλιστα.
5: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
8: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
16: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
17: Το τάγκο?
16: Θα σας ειδοποιήσουμε.
17: Περίμενε.
18: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
19: Φτιάξε βαλίτσες.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Είναι φέτος ηλουόμενοι στις περισσότερες θάλασσες της χώρας. Λαγοκέφαλοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους σκορπώντας ιδιαίτερη ανησυχία. Πρόκειται για ένα άκρος τοξικό ψάρι, το οποίο το δάγκωμα κρύβει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, προκαλεί ζημιές στην αλιεία και καταστρέφει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν είναι τυχαίο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δώσαν αναλυτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης από λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, Βασίλη, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λαγοκέφαλος αποτελεί είδος που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μετακινήθηκε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Γιώργας του Σουέζ και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Αρχικά η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σήμερα όμως οι αναφορές έχουν επεκταθεί στο Νότιο Εβοϊκό και την Αττική. Η σταδιακή εξάπλωσή του δημιουργεί ανησυχία. Το ψάρι έχει μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση αν το καταναλώσει κάποιος. Ταυτόχρονα, η έντονη παρουσία του επηρεάζει την αυθονία άλλων ειδών, διαταράσσοντας την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
1: Ακόμα και σήμερα υπήρξε περιστατικό, από ό,τι ενημερώνουμε, Σοφία Γαλάνη, στη Βάρκιζα με λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, το τελευταίο περιστατικό με λαγοκέφαλο σημειώθηκε σήμερα με μια ηλικιωμένη που τραυματίστηκε ύστερα από δάγκωμα του ψαριού, ενώ κολυμπούσε στην παραλία. Η τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε ράματα εξαιτίας του δαγκώματος αυτού. Ο θαλάσσιος βιολόγος Δημήτρης Πάφρας, μιλώντας στον Real FM, συνέστησε ψυχραιμία, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι δηλητηριώδες. Σε περίπτωση τραυματισμού όμως, πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια, ενώ εξήγησε ότι πρέπει να εφαρμοστούν και μέτρα περιορισμού του.
3: Δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό, αλλά ούτε να υποτιμούμε το φαινόμενο. Πράγματι διαθέτει ισχυρά δόντια. Είναι ένα ψάρι που μπορεί να κόψει δίχτυα, αγκίστρια, ακόμη και όστακα. Επομένως, το δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει είναι σοβαρό. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί συνήθως αφορούν περιπτώσεις όπου το ψάρι βρέθηκε πολύ κοντά σε ανθρώπινα πόδια, κυρίως σε ρηχά νερά ή όταν κάποιος προσπάθησε να το πιάσει. Αλλά τις περισσότερες φορές τα μεγάλα άτομα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν όντως ένα θέμα σε ένα άνθρωπο είναι σε πολύ βαθύτερα νερά. Αν συμβεί ένα δάγκωμα, το πρώτο που πρέπει να παραμείνουμε είναι ψύχρεμοι. Δεν πρόκειται για ένα δηλητηριώδες δάγκωμα. Ο κίνδυνος είναι μόνο ο τραυματισμός. Βγαίνουμε αμέσως από το νερό με ασφάλεια. Δύο, ας πούμε πίεση στο τραύμα για να περιορίσουμε έτσι την αιμορραγία και πλένουμε με καθαρό νερό και σαπούνι. Και τρίτον, απευθυνόμαστε σε ένα γιατρό ή στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για να δώσουμε κάποιες πρώτες βοήθειες και αν χρειαστεί ράματα για αντιβίωση. Το φαινόμενο δεν θα λυθεί με πανικό ούτε με αποσπασματικές αντιδράσεις. Χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Πρώτον, μια συστηματική δηλαδή αφαίρεση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες αλής. Με ένα οικονομικό κίνητρο, ανά κιλό ή ανά άτομο όπως έγινε και στην Κύπρο. Δεύτερον, χρειάζεται μια συνεχής επιστημονική παρακολούθηση. Πού εμφανίζονται, σε τι μεγέθη, σε ποιες περιοχές, πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρίτον, είναι η αξιοποίηση του είδους. Με ασφαλές και νόμιμο τρόπο. Για παράδειγμα, για έρευνα για τη χρήση της βιομάζας, όχι για κατανάλωση φυσικά, γιατί περιέχει την τοξίνη, αλλά πιθανόν για φαρμακευτικές εφαρμογές, πάντα όμως με αυστηρό έλεγχο.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας εξηγήσει τι αλλάζει με τα εισοδηματικά κριτήρια και τις κληρώσεις.
4: Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα αρχίσει από το νέο έτος. Σαφής είναι η στρατηγική να ενισχυθούν οι μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Συνδέεται με την ευρύτερη καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς τέκνα. Για οικογένειες με παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας κατά πολύ το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με τέκνα ή άλλα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Επιπλέον εισάγεται νέα ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας τις μεγάλες οικογένειες. Γενικά, τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει τον Αύγουστο.
1: Άρχισε η θερινή περίοδος, η οποία φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα σημαντικά προβλήματα λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές και κυρίως τα νησιά μας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η Real News σε αναλυτικά ρεπορτάζ της καταδεικνύει συνεχώς το ζήτημα της λειψιδρίας. Οι ειδικοί που μιλούν, Αλέξανδρε Κόντι, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν φτάσουμε να πούμε το νερό νεράκι.
5: Τα μέτρα θα ληφθούν, Βασίλη, αλλά ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι πλέον τα νησιά που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας είναι συνολικά 6, καθώς μετά την Πάτμο, την Κάρπαθο, την Λέρο, το Μεγανήσι της Λευκάδας προστίθεται σε αυτά και η Τίνος και η Αλόνισος μετά την χθεσινή απόφαση της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης? Αρχικά σημαίνει ότι θα υπάρξουν fast track διαδικασίες, ούτως ώστε να παρακάμπτονται οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στο δίκτυο ίδρυυσης, αλλά και έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε, διότι η λύση πλέον που υπάρχει για αυτά τα νησιά δεν είναι άλλη από την μεταφορά νερού. Είναι η μεταφορά νερού μια πολύ ακριβή λύση και βεβαίως όχι φιλική προς το περιβάλλον, από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά αυτά με πλοία υδροφόρους, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες την τουριστική περίοδο. Πρέπει να σου πω βεβαίως ότι εδώ υπάρχει και μια υπόγεια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και Δήμων, καθότι από την πλευρά των Δήμων επισημαίνεται ότι από την κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει τελικά το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των δικτύων ίδρυυσης όλης της χώρας που έχει ατύπωση εξαγγελθεί από το 2024 και προέβλεπε αρκετές χρηματοδοτήσεις και για τα δίκτυα ίδρυυσης των νησιών αλλά και κρίσιμες υποδομές με αφαλατώσεις. Από την πλευρά των κυβερνήσεων βεβαίως, από την άλλη της κυβέρνησης από την άλλη αναφέρεται και επισημαίνεται το γεγονός ότι από τους Δήμους και τις περιφέρειες δεν έχουν υπάρξει επαρκή σχέδια ούτως ώστε να δηλώνονται ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε περιοχή.
1: Να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News.
2: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Την ίδια ώρα η υπεράσπιση του ηθοποιού κατέθεσε αίτημα για τον διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
6: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ναι, το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να κάνει δεκτή την έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να κάθεται εκ νέου στο εδόλιο για τρεις βιασμούς, ενώ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να πάρει και μεγαλύτερη ποινή από αυτήν που του είχε επιβάλει το μεικτό ορκωτό εφετείο των 12 ετών με αναστολή. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου να αποφασίσει και επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού να διοριστεί ειδικός σύμβουλος ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Σημειώνω ότι ο πραγματογνώμονας δεν θα πει αν λέει αλήθεια ή όχι αυτός που καταθέτει. Αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου.
2: Και θα πρέπει ο πραγματογνώμονας, αν από ό,τι καταλαβαίνουμε, να είναι παρόν στη διαδικασία της δίκησης.
6: Βεβαίως, και το προβλέπει ο νόμος. Η εισαγγελέας λοιπόν της έδρας έκανε δεκτό το αίτημα, ζητώντας ωστόσο αναβολή της δίκης, προκειμένου βεβαίως να βρεθεί και ο πραγματογνώμονας. Αύριο το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα διακόψει ή αν θα πάει σε αναβολή για να οριστεί και ο πραγματογνώμονας για αυτό το οποίο προείπαμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεόραση. Μας ακούς, Δημήτρη?
7: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε τους αντιπάλους. Μάθαμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
7: Του Παναθηναϊκού θα γίνει σε λίγα λεπτά. Του ΠΑΟΚ όμως έγινε κλήρωση. Αρκετά δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ από τη Ρουμανία. Η Δυναμό Κιέβου τερμάτισε τέταρτη στην Ουκρανία, η Κλουζ τρίτη στη Ρουμανία. Οι δύο αυτές ομάδες θα παίξουν 6 Ιουλίου στην Πολωνία, εκεί αγωνίζεται η Δυναμό, 16 Ιουλίου στην Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ με όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα, όπως είπα, σε λίγα λεπτά η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας στην έδρα της UEFA για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού την Κυριακή. 4 ώρα το απόγευμα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Γιάκοπ Νίστρουφ. Ενώ τον Ολυμπιακό έμαθε ο Ολυμπιακός τους αντιπάλους του που θα πάει να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει 20 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί τότε με μία εκ των Union Saint-Éloi από το Βέλγιο, Πάρτα Πράγα, την Νεϊμέχεν από την Ολλανδία και τη Στουμγκρατ από την Αυστρία ή την Σχάρτ από τη Σκωτία. Στις 7:20 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο Ισπανός 29χρονος πλάγιος αμυντικός Παύλο Μαθαίο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Νέα πρόκληση για μένα ο Ολυμπιακός, δήλωσε κατά την αναχώρησή του από την Ισπανία. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου εκεί...
1: Με το Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία.
7: Φυσικά, η κάτοχος τίτλου Αργεντινή, με κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε hat-trick 3-0 την Αλγερία. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού έχει πλέον 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπάλλου 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Παράλληλα, έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης, έγινε ο γυρότερος ποδοσφαιριστής με hat-trick που έχει πετύχει, κάτι που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2018 στην Ρωσία. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου, η Αυστρία άνετα 3-1 την Ιορδανία, που κάνει την πρώτη παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Τον 9ο όμιλο, η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 γκολ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τον άλλο αγώνα του 1ου ομίλου, η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε το Ιράκ 4-1. 8 απόψε, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Εκεί θα δούμε τον Ρονάλντο. Στις 10 το βράδυ, πολύ μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία. 2 τα ξημερώματα, Γκάνα-Παναμά. 5 το πρωί, Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Γυρίζω στον Μέση.
1: Και να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
7: Οι Βασίλη και Ελισάβετ μέσα ενημέρωση εξίαζαν, αποθεώνουν το Μέση, αναπόφευκτο και απλά συγκλονιστικό, γράφει Daily Mail. Η ισπανική μάρκα τον χαρακτηρίζει την ιστορία του ποδοσφαίρου. Η ΕΚΙΠ έχει ένα πρωτοσέλιδο, 1-2-3, τίτλο Λιονέλ Μέση με φωτογραφία του με τη φανέλα με το νούμερο 10. Τέλος, ο ίδιος είπε, ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα. Οι συμπαίκτες που με στήριξαν, τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, για τις αντιδράσεις, για τη συγκίνηση που είπε. Είπε ότι η συγκίνηση αυτή δεν σχετίζονταν με το ποδόσφαιρο, αλλά με μια δύσκολη προσωπική περίοδο που πέρασε το τελευταίο διάστημα.
1: Ο καιρός.
2: Έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
8: Πράγματι, η διαστάθεια Ελισάβετ επικρατεί στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Έχουν πέσει περίπου 6.000 κεραυνοί. Αλλά η θερμοκρασία στις νοτιότερες περιοχές, 35 στο Κρανίδι αυτή τη στιγμή, 34 στη Σαλαμίνα και τον Ασπρόπυργο. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με έξαρση πάλι τη αστάθεια. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί με λίγες βροχές στην Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως οι καταιγίδες στα βουνά. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στα νησιά τους 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30. Στην Αττική περιμένουμε αύριο λιακάδα το πρωί, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά τμήματα, με βελτίωση το βράδυ. Βορειαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη ξεκινάμε με καλό καιρό, όμως το μεσημέρι το απόγευμα και πάλι θα έχουμε συννεφιές με βροχές και καταιγίδες στη γύρω ορεινή ζώνη. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. την Παρασκευή σιγά σιγά η αστάθεια υποχωρεί, η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και έτσι πάμε για ένα αμυγός καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμα και τους 35-36 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
9: Επιτέλους ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
8: Ναι.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη Συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση στην Κρήτη. 7 συλλήψεις, είχε 86.000 συνδρομητές.
9: Και στο ενικός.gr, δράμα οδύνη στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Άγημα απέδωσε τιμές.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντωνής Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
9: Ακολουθεί η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.

0: Λουκία, μπήκε στο πόσο κάνει.gr.gov στην πλατφόρμα, μπήκες?
1: Όχι, δεν μπήκα. Εσύ μπήκες?
0: Μπήκα.
1: Και?
0: Μπήκα, είναι ωραία δομημένα. Βέβαια, ναι, δεν μου αρέσουν οι τιμές που γράφει δίπλα, ναι, στα προϊόντα, αλλά είναι ωραία τα γραφικά.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι, μπορούμε να κάνει ο καταναλωτής να κάνει τη σύγκριση έτσι όπως πρέπει να την κάνει.
0: Μπορεί να την κάνει.
1: Είναι, ναι, κάτι εύκολο δηλαδή.
0: Είναι κάτι εύχριστο. Δεν ξέρω για το χωριό, ναι, μου, ναι, αν είναι πολύ εύχριστο στους ηλικιωμένους που μένουν εκεί, αλλά εμείς μπορούμε να πούμε.
1: Σίγουρα είναι ένα εργαλείο. Έτσι δεν είναι.
0: Ούτε καλό μεσημέρι δεν είπαμε.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή, ναι, σας πιάσαμε έτσι λίγο με το πόσο κάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μπορεί να ακούτε το Βασίλη Τερζάκη στη θέση του Νίκου Στραβελάκη. Και έτσι είναι. Βασίλη.
0: Δεν παραγνώρισα.
1: Μετά το δελτίο,
0: ναι,
1: μετά, ναι, το δελτίο, τον κρατήσαμε εδώ, ναι, όμηρο στο στούντιο του Real. Εγώ τον κράτησα εδώ.
0: Και δεν έχει και τα γυαλιά του και δεν βλέπει και καλά.
1: Και δεν έχει και τα γυαλιά του και δεν βλέπει και καλά. Αλλά εντάξει, θα την παλέψει, διότι ο Νίκος Στραβελάκης δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Γιατί υπήρξε έτσι ένα περιστατικό στο Open. Υπήρξε ένας μικρός τραυματισμός, μάλλον εξεράγει ένα air condition. Η Μίνα Καραμίτρου τραυματίστηκε ελαφρά, μάλλον θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό σήμερα κοντά μου το μεσημέρι θα είναι ο Βασίλης αντί του Νίκου και θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 5 εδώ στα μικρόφωνα, Λουκία Γκάτσου, Βασίλης Τερζάκης, και όπως κάθε μεσημέρι έχουμε κοντά μας τη Δήμητρα την Πανανού εδώ να μας τα συντονίζει όλα. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τον Αντώνη το Μορτάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη, και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211 200 8200 και τα email σας στο studio@kirialfm.gr.

0: Βασίλη, εδώ το τραγούδι λέει ότι θέλω να χορέψω με κάποιον, λέει, αλλά νομίζω ότι πολλοί χορεύουν στο πολιτικό σκηνικό τώρα.
1: Του έχει αρχίσει.
0: Ο χορός
1: σκληρό
0: έχει αρχίσει
1: ροκ.
0: Το αυτό. Ροκ, όπως το πες, ναι. Και σκληρό παντού. Βλέπω σε γενικώς. Είδα καλά, σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Καζάνι που βράζει στην κυριολεξία. Δεν ξέρουμε αύριο τι ξημερώνει.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένα χαμό. Έχουμε δύο στρατόπεδα. Έχουμε από τη μία το στρατόπεδο του Σοκράτη του Φάμελου και από την άλλη ένα στρατόπεδο που φαίνεται να διαμορφώνεται μεταξύ Νίκου Παπά, Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου.
1: Και έχουμε και μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ωστόσο, όπως είπες, τρεις διαφωνούν. Παπάς, Δούρου και Πολάκης.
0: Ναι, τρεις διαφωνούν και έχει πέσει και στο τραπέζι, όχι ακόμα, αλλά υπάρχουν πληροφορίες για πρόταση μομφής στο Σοκράτη το Φάμελο. Αν δεν φέρει την πρόταση που του έχουν δώσει, κατά κάποιο τρόπο τελεσίγραφο θα το πω εγώ, τόσο ο Νίκος Παπάς όσο και ο Παύλος ο Πολάκης, να φέρει μία πρόταση, έναν οδικό χάρτη δηλαδή, του τι μέλη γενέστε με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Και το τελεσίγραφο δόθηκε και μέσω εδώ του Real FM. Βγήκε ο Νίκος Παπάς, φιλοξενεί. Και ακριβώς αυτό, εντός δεκαημέρου περιμένουμε την πρόταση.
0: Περιμένουμε, για να δούμε.

0: Και με όλα αυτά, μιας που λέγαμε για το πόσο κάνει και την πλατφόρμα αυτή, Βασίλη, το θέμα είναι να βοηθήσει τον κόσμο, γιατί βλέπω εδώ τον πληθωρισμό στο 4,9 το Μάιο από 3% τον Απρίλιο, 1,9% το Μάιο του 25, ο τέταρτος ψηλότερος, είμαστε στην Ευρωζώνη, έχουμε τον τέταρτο ψηλότερο πληθωρισμό.
1: Ακριβώς. Βλέπεις, το αντιμετωπίζουμε όλοι μας, Λουκία, σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Δηλαδή, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στα ενίκια, γιατί να συζητήσουμε για τις υπηρεσίες, για τα ενίκια. Ναι, μεν έχει οξύνει την κατάσταση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που και εκεί θα δούμε.
0: Και εκεί να δούμε, ναι, τι θα γίνει και εκεί, γιατί όλο λέμε, ακριβώς, αλλά τελικά
1: έχουμε
0: δεν βλέπουμε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Κρατάμε μικρό καλάθι, διότι έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος ως γνωστόν είχε αλλάξει, θυμάμαι που έλεγε το CNN 38 φορές άποψη. Είχε πει ότι μάλλον είχε πει 38 φορές ότι τελειώνει ο πόλεμος και δεν τελείωσε. Να δούμε τώρα αν θα τελειώσει, γιατί πάλι λέει ότι αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες πάνω από τα κεφάλια τους.
1: Και τα ακαθόδη ζητήματα είναι πάνω στο τραπέζι ακόμα. Τι θα γίνει με τα πυρηνικά και τα στενά του Ορμούζ. Η Μεν Τεχεράνη λέει ότι εγώ θα βάλω, αν θέλεις, κάποιο είδους διόδια από τη διέλευση. Ο Τραμπ λέει θα είναι δασμοί, θα είναι ελεύθερη διέλευση.
0: Ναι, οι απόψεις πάλι δίστανται εκεί πέρα. Το θέμα είναι τι θα βρούνε και πώς θα βρούνε άκρη, γιατί την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες, όπως λέει το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν απόρριτη επιχείρηση με τουλάχιστον 116 δεξαμενόπλοι από τις αρχές Μαΐου, μεταφέροντας 90 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

0: Κατά τα άλλα, έχουμε νομίζω μία έτσι ηλιόλουστη μέρα. Έτσι δεν
1: προς
0: είναι.
1: Προς το παρόν. Γιατί αναμένονται.
0: Αναμένονται να μαυρίσει
1: ο ουρανός.
0: Θα αλλάξει το έργο.
1: Θα αλλάξει το σκηνικό. Ναι, βέβαια ήταν ενθαρρυντικά τα νεότερα στοιχεία του καιρού. Ότι το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως.
0: Καλό καιρό. Είχα στο κόντρα τον κύριο Καλιάνο και αφού τελειώσαμε, του λέω για πες μου τώρα τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε για κανένα μπάνιο. Και μου λέει μια χαρά το Σαββατοκύριακο θα είναι όλα καλά.
1: Γιατί μέχρι χθες άλλα μας έλεγαν. Ισχυροί βοριάδες, 7 μποφόρ, νεφώσεις, αλλά φαίνεται ότι.
0: Σαββατοκύριακο, εντάξει, ναι, θα έχει ήλιο. Μπορεί να έχουμε μπόρες και καταιγίδες στην Αττική νωρίτερα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά εντάξει.
1: Καλύτερα νωρίτερα
0: εδώ
1: παρά
0: τώρα
1: την καρδιά
0: του.
1: Το παράθυρο
0: του Real βλέπουμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο ήλιο, να ξέρετε. Λοιπόν, να σας πω τι έχει σήμερα το μενού κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Οπότε, αν έχετε ερωτήματα τα οποία θέλετε να θέσουμε στην Υφυπουργό, να μας τα στείλετε, να μας τα στείλετε με email, γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχει στο χαρτοφυλάκιό της η κυρία Ευθυμίου, τόσο για μισθούς όσο και για συντάξεις. Γενικά, ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε την κυρία Ευθυμίου, μπορείτε να μας το στείλετε. Λίγο θα έχουμε μετά τις 4 θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για όλο αυτό το που σας περιγράψαμε, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος έτσι πάντα απαντάει, θέλω να πω, για όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και μετά θα έχουμε κοντά μας την κυρία Χαρά Χιόνι, η οποία είναι δικηγόρος, είναι διδάκτορ της νομικής, ειδική σε θέματα έμφυλης βίας, γιατί Βασίλη, πραγματικά από όταν έγινε γνωστό το νέο περιστατικό της γυναικοκτονίας, γιατί έτσι εγώ μόνο μπορώ να το αποκαλέσω πραγματικά στη Δράμα, που ήταν η τρίτη γυναικοκτονία μέσα σε 15 μέρες και η έκτη.
1: Και η έκτη από την αρχή του χρόνου, ακριβώς.
0: Πραγματικά,
1: κάθε μήνα μετράμε και μία γυναικοκτονία.
0: Αυτό είναι και πραγματικά δεν μπορούμε να και πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε κάθε επίπεδο, γιατί από ό,τι φαίνεται τα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής ισχύουν δεν επαρκούν, δεν λειτουργούν. Τι πρέπει να γίνει παραπάνω? Περιμένω πραγματικά να ακούσω από χθες κάτι από επίσημα χείλη.
1: Νομίζω, Λουκία, ότι είναι απλό το θέμα. Πρέπει να ανοίγουν τα στόματα, να ανοίξουν τα στόματα και να μην κάθεται καμία γυναίκα να υπομένει τέτοιου είδους συμπεριφορές βάναυσες που φαίνονται από την πρώτη στιγμή.
0: Κοίτα,
1: και ένας άνθρωπος όταν εκδηλώσει κάτι τέτοιο δεν θα αλλάξει.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα θέμα. Χωρίς να θέλω να το παίξω ειδική, ο κακοποιητής δεν αλλάζει. Η κακοποιητική συμπεριφορά δεν αλλάζει. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω είναι αυτό που είπε ο Βασίλης. Συμφωνώ και επαυξάνω. Η σιωπή είναι συνενοχή, κατά τη γνώμη μου. Πολλές φορές οι γυναίκες μπορεί να μην έχουν, να φοβούνται, να μην μπορούν να μιλήσουν, αλλά όποιος το βλέπει από το οικογενειακό τους περιβάλλον, καλό θα είναι,
1: είναι
0: να προσπαθήσει να τις βοηθήσει.
1: Ο φόβος είναι, Λουκία.
0: Ναι, και ότι σιγά σιγά ο κακοποιητής, δηλαδή μιλούσα χθες, δεν ξέρω αν θυμάστε την υπόθεση, σίγουρα θα τη θυμάστε, με τον πατέρα της Ελένης στο Παλούδι. Μιλούσα μαζί του χθες το βράδυ στο κόντρα. Συγκλονιστική υπόθεση. Ήταν η υπόθεση η οποία θέλω να πω ότι ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο, ήταν το έναυσμα για να αρχίσει να γίνεται ένας δημόσιος διάλογος γύρω από το θέμα των γυναικοκτονιών. Και μου έλεγε το εξής, ότι μεταξύ άλλων ο κακοποιητής αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να απομακρύνει το ενδυνάμει θύμα του από τον περίγυρό του. Έτσι. Από τον οικογενειακό, φιλικό, να το απομονώσει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Χιόνι αργότερα.

0: τώρα βλέπω, Βασίλη, παράλληλα ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση και είναι καλό αυτό τελικά, γιατί έχει ανοίξει μία συζήτηση για την οικονομία. Δηλαδή, παράλληλα με τη συζήτηση που διεξάγεται για το ποιος θα πάει πού και ποιος θα συνεργαστεί με ποιον και τι γίνεται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει που αρχίζουν και μπαίνει σε οικονομικό επίπεδο, γιατί είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους περισσότερους πολίτες. Βέβαια, βλέπω, είδα, άκουσα και σήμερα τον κύριο Μαρινάκη που λέει ότι όλοι τάζουν λεφτά χωρίς να μας πούν από πού τα βρουν, από πού θα τα βρουν. Από την άλλη, έχουμε το Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, που λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τσάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι καλό, βέβαια, το ότι η συζήτηση έχει πάει και στα οικονομικά.
1: Και εκεί πρέπει να πάει. Αυτό είναι που απασχολεί τους πολίτες, συλλογή, και πρέπει να το κατανοήσουμε. Ό,τι απασχολεί εμάς, ως απλοί πολίτες, απασχολεί και τον περίγυρο απ' έξω. Η οικονομία, η τσέπη του. Τι προτίθεται να κάνει το κάθε κόμμα για να ελαφρύνει την κατάσταση, η οποία είναι ήδη βεβαρημένη.
0: Ναι, γιατί ας πούμε το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας λέει ότι 72 δόσεις, αυτές τις οποίες είχε αναγγείλει η κυβέρνηση, ότι θα δώσει στους μικρομεσαίους, δεν αρκούν και κάνει παρέμβαση για 120 δόσεις για χαμηλότερα επιτόκια και για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ, Βασίλη, πραγματικά εδώ σε αυτή την εκπομπή, κάθε φορά που με τον Νίκο βγάζουμε θέματα οικονομίας, γεμίζει.
1: Βλέπετε και τα μηνύματα, γεμίζουν μηνύματα
0: οι ακροατές. Αρχίζουν τα μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι το θέμα αυτό το οποίο καίει.

Επιστρέπει στη γράφη ο φίλος μας, ναι, ο Θοδωρής. Λέει: παιδιά, καλησπέρα σας. Μόλις τελείωσε η σύζυγος το 10ωρο σήμερα και εγώ το 12ωρο. Θα πάμε σπίτι να φτιάξουμε το καλάθι του πόσο κάνει. Mm.

0: Δεν μου λες. Σας άκουγα όταν ερχόμουν και στο δελτίο με την Ελισάβετ. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους?
1: Αυτό θα...
0: Τα έχουμε όλα, έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Ήθελες εσύ, δηλαδή... ήσουν έτοιμη. Θα πας με πανοπλία για μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο δηλαδή. Γελάει και ο Αντώνης εδώ.
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: γεμίσει,
0: πραγματικά, τα έχουμε όλα, έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Και τι θα γίνει με αυτό πραγματικά? Στη Βάρκιζα, λέει, λαγοκέφαλος επιτέθηκε και τραυμάτισε λουόμενη. Πού στη Βάρκιζα? Να προσέχετε.

0: όπως το είπαμε, Λουκία, η Μέδουσα από τη μία, η Λαγοκέφαλη από την άλλη και ο Καρχαρίας λίγο πιο μέσα. Σε έχουν αποκλείσει. Τελείωσε.
1: Πάει, τελείωσε. Ναι. Φανταστική
0: δεύτερη
1: εικόνα.
0: Δεύτερη τελευταία.
1: Το σκέφτομαι και κάνω το σταυρό μου πραγματικά. Δηλαδή πριν μπω στη θάλασσα, κάνω και κάνα σταυρό.

0: Έχουμε και το άρθρο 16, η Λουκία, στη Βουλή.
1: Βέβαια, συζήτηση. Ναι, ναι. Και είδαμε μία σύγκληση εκεί.
0: Που αφορά την ενότητα εκπαίδευση.
1: Και είδαμε
0: την
1: σύγκληση. Ναι. Νέας Δημοκρατίας με Πασόκ.
0: Ακριβώς.
1: Μήπως θα τη δούμε αυτή τη σύγκληση και σε άλλα πράγματα. Μήπως κάνουν έτσι μια πρόβα τζενεράλε. Δεν ξέρω.
0: Μακάρι να το βλέπαμε σε μείζωνο σημασία.
1: Γιατί παραδείγματος χάρη, μόλις τελείωσαν οι εισηγητές και ναι, ενημέρωσαν μετά και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είδαμε μια σύγκληση.
0: Μας εκπλήσει αυτό το πράγμα, το οποίο έπρεπε να είναι ο κανόνας.
1: Έπρεπε ναι, να είναι ο κανόνας. Δεν ξέρω, μήπως αυτοί που βλέπουν και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ μπορεί ενδεχομένως να, να έχουν σύγκληση γενικότερη. Δεν ξέρω, θα δούμε.

0: έτσι θα στοχεύσουν και σε ομάδες οι οποίες ήταν δυσαρεστημένες από την προηγούμενη ΔΕΘ, όπως ήταν οι συνταξιούχοι παραδείγματος χάρη. Ακούμε πληροφορίες ότι για ένα μέγα πακέτο, από ό,τι μας έχει πει εδώ και ο εργατολόγος, ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Θα μπούμε πάλι σε σενάρια, σε σεναριολογία. Απλά να ξεκαθαρίσουμε, όπως το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο, ότι 13ος μισθός δεν μπορεί, δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί.
0: Κοίτα, θα μπούμε σε μία, εγώ βλέπω πάντως μία λογική πλειοδοσίας και παροχολογίας λίγο, ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά. Ξεκίνησε με τα εισιτήρια, που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για κάτω των 24.
1: Διευρύνθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε για όλους.
0: Έκανε την ασίστ ο Νίκος Ανδρουλάκης, πήρε πώς το λένε δεν ξέρω τα βασκετικά ο Αλέξης Τσίπρας, και έχουμε μπει σιγά σιγά νομίζω σε μία έτσι περίοδο παροχολογίας.

0: Λοιπόν, εδώ 22 λεπτά μετά τις 3, είμαστε κοντά σας, Βασίλης Τεζάκης, Λουκία Γκάτσου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα για την, και ερωτήσεις για την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Ευθυμίου, που θα την έχουμε μετά τις, κατά τις παρά 25, 4 παρά 25 κοντά μας.
1: Και βεβαίως, Λουκία, θα τη ρωτήσουμε και για τα στοιχεία για την υπερεργασία στη χώρα μας με βάση την πανελλαδική έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, που λέει ότι σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του κανονικού του ωραρίου και πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες.

0: Βλέπω πάντως πέρα από τα όλο αυτό που συζητούσαμε με τις γυναικοκτονίες και τα περιστατικά έμφυλης βίας, αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ πρώτα απ' όλα είναι ότι θα ήθελα να ακούσω πραγματικά από κυβερνητικά χείλη να παίρνονται κάποια μέτρα. Άκουσα σήμερα τον κύριο Χρυσοχοίδη που είπε ότι η εγκληματικότητα δεν αποτελεί επάγγελμα, είναι εχθρός της κοινωνίας μας. Η ανασφάλεια που δημιουργείται από την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Το ακούω αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και τι γίνεται. Ωραία, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή μέσα σε 15 μέρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 6 μήνες, 6. Και επίσης βλέπω, Βασίλη, μία έξαρση της βίας πραγματικά, η οποία κάθε μέρα είναι σαν να κλιμακώνεται. Είχαμε, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη επίθεση με μαχαίρι σε 13χρονο έξω από το τρίτο δημοτικό σχολείο.
1: Εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος Νέας Σμύρνης πριν από λίγο και αναφέρει ότι ήταν τραυματισμός.
0: Ήταν ατύχημα.
1: Επιχείρησε ο 13χρονος να μπει μέσα στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου για να παίξει μπάσκετ, ενώ το γυμνάσιο ήταν κλειστό. Μπέρδεψε το πόδι του στα κυκλειδώματα και έτσι τραυματίστηκε. Έχει εκδώσει ανακοίνωση πριν από λίγο ο Δήμος Νέας Σμύρνης.
0: Έχουμε όμως τα άλλα δύο περιστατικά. Βλέπω, στη Θεσσαλονίκη μαχαίρωσαν και λίστεψαν 24χρονο, τρεις συλλήψεις. Επίσης, στο αυτόφορο λέει κληρικός που έδιρε την πεθερά του, πάλι στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχαμε στην Εύβοια ανήλικες μαθήτριες, ξυλοκόπησε η μία την άλλη. Είναι στην ημερήσια διάταξη.
0: Είναι στην ημερήσια διάταξη, πραγματικά. Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, στη ΜΕΘ 2 ανήλικη από ατυχήματα με πατίνια. Πάλι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει εδώ πάρα πολλές φορές. Στα Χανιά, νεκρός 92χρονος μέσα σε λίμνη αίματος δίπλα σε κουζινομάχαιρο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βλέπω πολύ συσσωρευμένη οργή στην κοινωνία και πολλά περιστατικά τέτοια βία.
1: Φωνάζει βέβαια ο Αντώνης Μορτάκης.

0: διάλειμμα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε, Αντώνη.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: You shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Πω, πω, πω.
11: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
19: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
20: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
21: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 3, Λουκία, και να σημειώσουμε για τους φίλους οδηγούς που μας ακούν αυτό που ακούσαμε και από τον συντάκτη, τον Γρηγόρη Διβάνη, πριν από λίγο, ότι είναι κλειστή αυτή την ώρα η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ύψος του κόμβου Παιανίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα, μετά από μηχανική βλάβη φορτηγού.
1: Υπομονή όσοι μας ακούτε, υπομονή, κουράγιο, δύναμη, τα γνωστά που λέμε κάθε μεσημέρι.
0: Ευελπιστούσαμε ότι με το κλείσιμο των σχολείων θα ήταν και καλύτερη η κατάσταση στους δρόμους.
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, είναι αυτό που λέει τραγούδι, SOS. Υπομονή, υπομονή.

Να πούμε ότι όσοι θέλετε μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Άννα τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος. Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτυρας, του stand-up και της κομμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσιείδα Γκακούτη, Λευτέρης Ελευθερίου και άλλοι, Έλενα Χαραλαμπούδη και άλλοι, μια ομάδα φύση και θέση κωμικών, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα, κατά καλό καιρό, για σάτυρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί το βίο μας. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 211-200-8200 και οι 15 πρώτοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση, επαναλαμβάνω, στις 8.30 στο Θέατρο Άλσος.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να καλησπερίσουμε. Την έχουμε κοντά μας την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
1: Καλό σας απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, έτσι να συζητήσουμε και να αναδείξουμε όλα τα θέματα, γιατί έχουμε και πολλές εδώ απορίες από τους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσω όμως, κυρία Ευθυμίου, με μία έρευνα που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ, που λέει ότι το 34,5% δεν πληρώνεται υπερορίες. Το 9% πληρώνεται με ρεπό και το 35,5% των εργαζομένων καλείται να δουλέψει υπερορίες τουλάχιστον μερικές φορές.
2: Ναι, δεν πληρώνεται, λέει, τις υπερορίες πόσο τοις εκατό?
0: 34,5% δεν πληρώνεται υπερορίες. Το 9% πληρώνεται με ρεπό και το 35,5% των εργαζομένων καλείται να δουλέψει υπερορίες τουλάχιστον μερικές φορές. Ποιο είναι το σχολείο σας αυτή την έρευνα?
2: Το τελευταίο, αν αυτές οι υπερορίες πληρώνονται και... Είναι νόμιμες, δεν είναι, και είναι μέσα στο πλαίσιο των υπερορίων. Είναι νόμιμες.
0: Ναι, αν δεν πληρώνετε το 34,5% υπερορίες.
2: Αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής. Ότι όντως είναι παρατηρημένο και ήταν και διαχρονικό το θέμα, ότι υπήρχε υποδηλωμένη εργασία και οι υπερορίες που γίνονταν δεν πληρώνονταν. Τώρα, τι κάναμε εμείς για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και πιστέψαμε ότι πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Έγινε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας τώρα έχει δώσει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι υπερορίες και έχει και μετρήσιμα αποτελέσματα.
0: Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι, επειδή ακριβώς και το έχουμε συζητήσει και μαζί αυτό, επειδή όντως υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας, από πώς γίνεται να μην καταγράφονται οι υπερορίες και να μην πληρώνονται?
2: Καταρχάς δεν έχουν μπει όλοι οι κλάδοι αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έχει μπει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων, όπως είναι και ο τουρισμός και ο επισήτισμος. Δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα τι στοιχεία χρησιμοποιήσει η έρευνα αυτή, αντιλαμβάνεστε. Αλλά αυτό που σίγουρα φαίνεται και είναι καταμετρημένο είναι ότι το 2024, το 2024, δηλώθησαν παραπάνω. Και πληρώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες.
1: Κυρία Ευθυμίου, υπάρχει δυνατότητα να έρθει ο εργοδότης σε συμφωνία με τον εργαζόμενο και αντί πληρωμής να πληρωθεί, δηλαδή με ρεπό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με κουπόνια ενδεχομένως στην υπερορία αυτή που έχει εργαστεί?
2: Ναι, όχι. Οι υπερορίες πρέπει να πληρώνονται. Πρέπει να πληρώνονται οι υπερορίες, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. 150 ώρες οι νόμιμες υπερορίες. Και συγκεκριμένο ποσοστό αποζημίωσης, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για το πόσο θα είναι, πόσο πληρώνεται η παράνομη υπερορία, αν δηλαδή υπερβεί το όριο των 150 ωρών υπερορίας. Άρα όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Κυρία Ευθυμίου, αν κάποιος το αντιμετωπίζει αυτό, δηλαδή αν κάποιος εργαζόμενος του πει ο εργοδότης του δεν θα σου πληρώσει την υπερορία, θα πληρωθείς με ρεπό, τι τον συμβουλεύεται να κάνει? Να καταγγείλει το περιστατικό στην επιθεώρηση εργασίας, ας πούμε?
2: Να το καταγγείλει. Και η επιθεώρηση εργασίας, αυτό που έχουν δείξει οι έρευνες, τώρα ακριβώς τα νούμερα δεν τα έχω, αλλά θα μπορώ να τα έχω, γιατί δεν ήμουν έτοιμη για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να τα έχω τα νούμερα. Ένα, όμως, χονδρικά σας λέω, το 50% των παραβάσεων που ερευνά η επιθεώρηση εργασίας είναι ακριβώς ως προς το ωράριο και τη σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Άρα έχουμε ένα πρώτο στάδιο ελέγχου που έχουν μπει αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή κάρτα εργασίας με την πιλωτική. Έχουν μπει και άλλες υπηρεσίες, το ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως πριν 10 μέρες, και άλλες υπηρεσίες, παρασκήσεις υπηρεσιών είναι κατά βάση. Άρα έχουν μπει στην ομπρέλα της ψηφιακής κάρτας εργασίας 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Είναι σημαντικό ποσοστό αυτό. Αυτή λοιπόν, αυτό το μεγάλος αριθμός είναι διασφαλισμένος κατά το δυνατόν στο ότι θα πληρώνεται τις υπερορίες του σε περίπτωση που υπερβαίνει το νόμιμο ωράριο εργασίας του, και από εκεί και πέρα διαρκώς διευρύνεται η εφαρμογή του. Και σε δεύτερο επίπεδο έρχεται η επιθεώρηση εργασίας και κάνει τους ελέγχους αυτούς.
1: Έχουν υποβληθεί κυρώσεις, κυρία Ευθυμίου?
2: Για τους ελέγχους αυτούς βεβαίως έχει, από την επιθεώρηση εργασίας, τα πρόστιμα βεβαίως. Καταρχάς τα πρόστιμα ήταν 50 εκατομμύρια. το 2000, πάνω από 50 εκατομμύρια το 2020, την προηγούμενη χρονιά ήταν πάνω από 50 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι αφορά και παραβάσεις για την υποδηλωμένη εργασία, όπως ακριβώς δηλώθηκε. Εκφράστηκε, δηλαδή, όπως λέει η έρευνα, ότι υπάρχει, ναι, προφανώς υπάρχει, αλλά εμείς την αντιμετωπίζουμε. Και πολιτικά είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται σε τόσο σημαντικό βαθμό η υποδηλωμένη εργασία, και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε απλά για να το πούμε. Είναι κάτι που προσωπικά, επειδή ρωτάω τους εργαζόμενους, μου το λένε οι εργαζόμενοι ότι το βλέπουμε, και φυσικά διασφαλίζει περισσότερο τα συμφέροντά τους. Ένα. Και δεύτερο, επειδή είχε φέρει τότε η αρχική εφαρμογή της, είχε φέρει ένα στάτους, αν θυμάστε, σε επιχειρήσεις τουρισμού επιστημισμού. Τώρα που ρωτάω, δεν μου λέει κάποιος εργοδότης τέτοιων επιχειρήσεων, επιχειρήσεις, ότι είναι κακή η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό που εισπράττω, ότι είναι ένα καλό μέτρο η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί προφανώς ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα.
2: Μεταξύ των επιχειρήσεων.
0: Κυρία Ευθυμίου, για να προλάβουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα.
2: Ναι, ναι, έχουν και άλλα θέματα, ξέρω.
0: Ναι.
2: Απλά με ρωτήσατε τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Για να δώσω την
0: εικόνα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πού βρισκόμαστε με το θέμα των συντάξεων χειρίας?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει. Είμαστε στο σημείο που βρισκόμασταν όταν ξαναβγήκα στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Από την έννοια ότι δεν έχει επιδοθεί ακόμα η απόφαση. Σήμερα απάντησε και στη σχετική επίκαιρη ερώτηση του κ. Χριστίδη του ΠΑΣΟΚ, και είπαμε ότι θα μας επιδοθεί, θα τη μελετήσουμε στην κατεύθυνση, φυσικά, να βρούμε την καλύτερη λύση, να μην περικοπούν οι συντάξεις κυρίας λόγω όρεξης εθνικών συντάξεων.
0: Άρα εμένετε στην άποψή σας ότι αν χρειαστεί να νομοθετήσετε, θα νομοθετήσετε. Θα αναζητηθούν αναδρομικά.
2: Αν δεν γίνουν περικοπές, δεν μπορούν να αναζητηθούν αναδρομικά. Είναι εύλογο αυτό. Γιατί μόνο αν γίνουν περικοπές, τότε αναδρομικά. Άρα δεν θα γίνουν περικοπές, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά. Εφόσον χρειαστεί να νομοθετήσουμε, θα νομοθετήσουμε.
0: Τώρα, όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, επειδή επίσης έχουμε ερωτήματα από ακροατές μας, να σας το μεταφέρω έτσι όπως το διαβάζω απέναντί μου, να σας ρωτήσουμε για την εισφορά αλληλεγγύης, αν θα συνεχίσει η κοροϊδία της κατάργησης που έχετε υποσχεθεί εδώ και 2 χρόνια.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς η εισφορά αλληλεγγύης, επειδή και σήμερα είχα την ΑΓΕΣΕ και βρέθηκα μαζί τους, μου το θέσανε ως θέμα. Εντάξει, η εισφορά αλληλεγγύης έχει γίνει και ως νομοθετικός δικαιολογητικός λόγος, δηλαδή στην αιτιολογική της θέσπισης αυτής της φοράς αλληλεγγύης, για να μπορέσει να στηρίξει και το ασφαλιστικό σύστημα για τις επόμενες γενιές, δηλαδή στο πλαίσιο των αρχών της διαγενειακής αλληλεγγύης. Είναι ένας σημαντικός πόρος. Αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί μια στέρηση εισοδήματος στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, συγγνώμη, από μια αλφα κλίμακα και πάνω από τα 1.400 ο ευρώ, όπως έχει τώρα τυποποιηθεί, έχει πάει παραπάνω και πάνω, με συγκεκριμένους συντελεστές που γίνεται η παρακράτηση αυτή, αλλά είναι και ένα πολύ ουσιαστικό στήριγμα στο πλαίσιο της διανοϊκής ενηλικής και των επόμενων μελλοντικών γενεών, ξέρετε. Και αυτή είναι η απάντηση που δίνουμε, γιατί αυτή την απάντηση έχουν δώσει πλέον και σωρία αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.
1: Κυρία Ευθυμίου,
2: εμείς προφανώς αντιλαμβανόμαστε, για να μην αφήσω το κενό αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τι κάνουμε για τους ταξιούχους, προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι βγαίνει δύσκολα ο λογαριασμός. Γι' αυτό είμαστε εδώ και έχετε δει ότι ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Οικονομικών, και εμείς σαφώς με τις στοιχείες που κάνουμε, ότι προτεραιοποιούνται οι συνταξιούχοι, δηλαδή πλέον ότι παίρνουν 300 ευρώ και έχει ανοίξει η ομπρέλα σε 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, είναι ένα σημαντικό βήμα.
0: Και επειδή ακούμε ότι και στη ΔΕΘ, κυρία Ευθυμίου, θα δοθούν κάποια επιπλέον ωφέλη, να το πω έτσι, στους συνταξιούχους, το επιβεβαιώνεται αυτό?
2: Αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνω τίποτα, για τον απλό λόγο ότι προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών, και έτσι είναι η διαδικασία, δεν έχουμε κάτι να πούμε διαφορετικό. Δέχεται προτάσεις από τα παραγωγικά, από τα αρμόδια υπουργεία, που πρέπει να ληφθούν, δίνεται ότι ίσως ληφθούν μέτρα, και γίνεται μια περιποτεριοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών, αναλόγως και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, και φυσικά τον τελικό λόγο το έχει ο Πρωθυπουργός.
1: Μας λέει, κυρία Ευθυμίου, ο φίλος μας ο Μιχάλης, ότι να σας μεταφέρουμε ότι το 90% του κτυπήματος της κάρτας είναι εικονικό. Πώς θα ελεγχθεί αυτό?
2: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Τι έχω πει, είναι εικονικό. Δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι, διότι σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος μπορεί να το ελέγξει μέσω της εφαρμογής. Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή και στο κινητό του μπορεί να το κατεβάσει ο εργαζόμενος για να βλέπει ότι πραγματικά χτυπιέται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Να σας πάω σε ένα άλλο κλάδο, στις τουριστικές επιχειρήσεις που βλέπουμε ότι είμαστε στην αρχή της θερινής σεζόν και πολλές αναζητούν εργασία και δεν βρίσκουν. Γιατί δεν βρίσκουν, κυρία Ευθυμίου? Γιατί δεν βρίσκουν εργαζόμενους?
2: Εργαζόμενους. Είμαστε ούτως ή άλλως στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Είμαστε περίπου στο 8%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αναζήτηση, δηλαδή χρειάζονται εργατικά χέρια. Αυτό πάντοτε είναι με την προσφορά και την ζήτηση της αγοράς εργασίας. Το τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο τώρα σε αυτό το πλαίσιο? Αυτό που κάνει είναι η εφαρμογή Job Match, δηλαδή που μπορεί να μπει ο εργαζόμενος εκεί, να δηλώσει τη δουλειά, στον χώρο δηλαδή του τουρισμού και του ψηφισμού, γι' αυτό μιλάμε, μπορεί να δηλώσει εγώ θέλω να δουλέψω με αυτή την ειδικότητα, τάδε ώρες και να πληρώνομαι αυτό το μισθό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αντίστοιχη job mode business, που μπαίνουν οι εργοδότες, βλέπουν ακριβώς τι γίνεται και μέσα σε αυτό, δηλαδή τις προσφορές, το τι λένε οι εργαζόμενοι, και μέσα από εκεί γίνονται ματσαρίσματα. Τα συγκεκριμένα ματσαρίσματα λοιπόν έχουν οδηγήσει στο να καλυφθούν και νέες θέσεις εργασίας και είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα το Υπουργείο να μπορέσουν να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας. Και θεωρώ ότι είναι μια χρήσιμη εφαρμογή, μια χρήσιμη πλατφόρμα που τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρόνο κατά βάση, έχει αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.
0: Κυρία Ευθυμίου, θέλω μία τελευταία ερώτηση να πάμε λίγο στα...
1: Θα μου επιτρέψεις και εμένα να κάνω μία μετά στην κυρία Ευθυμίου.
0: Έλα, Βασιλία,
1: κάτι ακόμα. Κυρία Ευθυμίου, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το ισοζύγιο πώς έχει ανοίξει εργαζομένων συνταξιούχων. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι μεγάλη η απόκληση και όλο και λιγότεροι εργάζονται για να συντηρήσουν μια χώρα που το δημογραφικό πρόβλημα είναι τεράστιο.
2: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Είναι ένα καυτό ζήτημα το δημογραφικό.
2: Πολύ. Το αντιλαμβανόμαστε και προσπαθούμε σήμερα να κτίσουμε το ασφαλιστικό σύστημα του αύριο. Και πάνω σε αυτό, πρώτον, τι κάνουμε? Επειδή ακριβώς πρώτα διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Ένα.
1: Αυτό πολύ σημαίνει σημαντικό. Και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Ότι έχει πέσει στο τραπέζι και αυτό.
2: Θα σας απαντήσω, γιατί μπορώ να κάνω γρήγορα τώρα για να σας τα πω όλα. Ένα, διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό με ευάλωτες ομάδες, γυναίκες, νέοι, άτομα με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο, αντιμετωπίζουμε την ίσφορη διαφυγή με σύγχρονα μέτρα ψηφιοποίησης, όπως το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, που σε συνδυασμό με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τρία, δίπλα στο διανεμητικό σύστημα, στον πρώτο πυλώνα, βάλαμε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που είναι το ΤΕΚΑ, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, τη νέα γενιά. Μέσα λοιπόν από αυτό, το σωστό στήσιμο του είναι νέος κοινωνικός φορέας, μάλλον κοινωνικής ασφάλισης. Μέσα λοιπόν από την προσπάθεια, υπερπροσπάθεια που γίνεται για να ασφαλιστεί αυτό το ταμείο, φιλοδοξούν ότι οι νέες γενιές θα πάρουν μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις. Και το άλλο που κάνουμε είναι να στήσουμε σωστά, να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, που είναι η προαιρετική ασφάλιση, η ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και για το θέμα αυτό παίρνουμε νομοσχέδιο. Θα παρουσιαστεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο λογικά, οπότε θα βγει σε διαβούλευση τον επόμενο μήνα. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα να μπουν περισσότεροι ασφαλισμένοι στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Και σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αύξηση των όριων ηλικίας. Γίνεται ανά τρία χρόνια λοιπόν. Η τριετία που είναι να εξεταστεί είναι το 2027. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό για δύο λόγους. Καταρχάς, τώρα ετοιμάζεται το Aging Report, αλλά τα στοιχεία που μας δείχνουν είναι δύο τα εξής. Πρώτον, ότι η μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει πάει πάνω, η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης έχει πάει πάνω από τα 66 έτη, 66 και κάτι έτη. Αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν. Και δεύτερον, ότι το προσδόκιμο ζωής, τα απολογιστικά στοιχεία του προσδόκιμου ζωής δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Άρα, το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανέβει τόσο όσο λέγανε οι αντίστοιχες προβλέψεις. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα γίνει αύξηση ορίων ηλικίας για το 2027.
1: Πολύ
0: κύριε
1: σημαντικό.
0: Κύριε Ευθυμίου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας απόγευμα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! πάμε.
7: Πού θα πάμε?
4: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
4: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
4: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: 55 λεπτά μετά τις 3 Λουκία και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατών ότι απομακρύνθηκε πριν από λίγο το φορτηγό όχημα που είχε υποστεί μηχανική βλάβη στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και είναι ανοιχτές πλέον όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, σημειώνονται με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτά από τα διόδια Κοροπίου ως τον κόμβο της Κάντζας.
1: Τώρα πρέπει να βάλει ο Αντώνης το κάνει τυπομονή.

0: Λοιπόν, επειδή μας στέλνετε πολλά μηνύματα για τα εισιτήρια που είπα για το θέατρο σήμερα στο πεδίο του Άρεως, για το Άννα Τίναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά, μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και οι 15 πρώτοι θα κερδίσουν για τη σημερινή παράσταση στις 8.30 διπλές προσκλήσεις.
1: Και κάπως έτσι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διβάνη. Εμείς 5 λεπτά περίπου μετά τις 4 θα είμαστε πάλι εδώ, Λουκία.
0: Θα επανέλθουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανδόπουλο να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ακριβώς. Δράμα το άλλο.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιος Ενωπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματικά.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στο Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Νέα Φιλαδέλφια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Ρέντι έως Αχαρνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος του Ψυχικού έως την πλατεία Μαβίλη. Το μήνυμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με πράξεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην πρεμιέρα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει» με τις καλύτερες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση ήδη έχει κάνει προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και περιμένουμε να δούμε τους καρπούς, είπε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που φέρεται να παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κέρδη τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ. 7 άτομα συνελήφθησαν σε Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 συνεργοί. Το μνημόνιο με το Ιράν δεν είναι οριστικό. Αν δεν μου αρέσει η τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στις βόμβες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Το προσχέδιο των 14 σημείων που φέρνουν στη δημοσιότητα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα και να αξιοποιήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία τίθεται από σήμερα η διόρυγα της Κορίνθου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι βασικές εργασίες αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με την Ουγγρική Πάξη κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και ο δεύτερος αγώνας στις 30 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League κληρώθηκε με τον νικητή από το ζευγάρι της Ουκρανικής Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ από τη Ρουμανία. Πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και η ρεβάνς στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Real Weather.
4: Άστατος ο καιρός αύριο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ 5 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Βασίλης Τερζάκης εδώ στα μικρόφωνα. Και κοντά μας η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι, ο Αντώνης Ομορτάκης και η Δέσποινα Καλοχέρη. Επαναλαμβάνω τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα email σας στο studio@realfm.gr. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 να σας κρατήσουμε παρέα. Να σου πω, Βασίλη, βλέπω έφυγε ο ήλιος. Γκρίζαρε το σκηνικό.
1: Στο είπα.
0: Γκρίζαρε.
1: Ενδεχόμενος να είναι και καλύτερο να γλιτώσουμε το Σαββατοκύριακο το μπάνιο.
0: Αυτό. Ποιο μπάνιο με τους λαγοκέφαλους, τις μέδουσες,
1: τσούκτρες, καρχαρίες.
0: Τις καρχαρίες. Τώρα με αποθάρρυνες. Τι να, ποιο μπάνιο.
1: Σου είπαμε πανοπλία. Βουτάς μια και έξω είναι, δεν ξαναβγαίνεις.
0: Δεν ξέρεις από πού θα προφυλαχθείς. Τι θα πω, από τι να πρώτο προφυλαχθείς μάλλον.

0: Μήπως θες να σε ενημερώσω για τα 6 είδη λαγοκέφαλων.
1: Αυτό διάβαζα μόλις, Λουκία. Αυτό διάβαζα μόλις.
0: Πήρες
1: την κουβέντα από το στόμα μου. Αυτό διάβαζα.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, καλούμαστε κατά καιρούς να γίνουμε σεισμολόγοι, περιβαντολόγοι, διεθνολόγοι.
1: Αντί να περιοριστούμε στο καθήφο.
0: Ακριβώς. Τώρα θα εντρυφήσουμε και στα 6 είδη των λαγοκέφαλων. Να, ήρθε η ώρα.
1: Και το ένα, είναι λίγο επικίνδυνο από τα 6.
0: Ποιο είναι, να ξέρουμε, για λέγε.
1: Α, θες να στο περιγράψω.
0: Ναι, όχι, να μου πεις ποιο είναι, γιατί εδώ βλέπω έχουν και περίεργα ονόματα. Λαγοκέφαλος του Σουέζ, καστανόραχος λαγοκέφαλος, βραχικέφαλος τετραόδοντας και νανολαγοκέφαλος. Να, θα εντρυφήσουμε τώρα και στους λαγοκέφαλους. Αυτό μας έμελε.

0: Πάμε όμως τώρα να καλησπερίσουμε. Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλε, και καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά σας. Και για όσους δεν ξέρουν, σας όρισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, ναι, στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας έγιναν κάποιες αλλαγές. Μπήκε ο Χρήστος Γιαννούλης στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη ως εκπρόσωπος τύπου, και εγώ με τον Κώστα τον Μπάρκα γίνημαστε και οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
0: Λοιπόν, σιδεροκέφαλος, λοιπόν.
2: Αμήν, αμήν, να είστε καλά.
0: Πραγματικά, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή είστε και βουλευτής δράμας, τώρα θα μου επιτρέψετε, ζείτε ένα δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, κύριε Ξανθόπουλε?
2: Κοιτάξτε, είμαστε δύσκολα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε από την αλήθεια και από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι, ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι τι ζούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ανάσα για την κοινωνία, και αυτό περνάει μέσα από την ενίσχυση της προοδευτικής παράταξης, τη συνεννόηση της προοδευτικής παράταξης μάλλον, και την ενίσχυσή της κατά δεύτερο.
0: Αυτή τη στιγμή όμως, όσον αφορά, πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ και θα πάμε και σε αυτό μετά, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο ανάμεσα στον κύριο Φάμελο από τη μία και σε όσους υποστηρίζουν τη γραμμή του κυρίου Φάμελου, και στον κύριο Παπά, στον κύριο Πολάκη, στην κυρία Δούρου. Αναφέρω συγκεκριμένα τους συγκεκριμένους τρεις, γιατί έχουν τοποθετηθεί δημοσίως. Ας πούμε, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης έχουν δώσει ενός είδους τελεσίγραφο, να το πω έτσι, στον κύριο Φάμελο, να φέρει έναν οδικό χάρτη πώς θα γίνει αυτή η σύμπλευση, η συμπόρευση με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε τα πράγματα έχουν την εξής σειρά. Η Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία να υιοθετήσει, να δεχθεί την εισήγηση της πολιτικής γραμματείας. Σε αυτήν την οποία λέει δεν πάμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα Τσίπρα και είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή την απόφαση υπήρξε άλλο σχέδιο, άλλη πρόταση που την συμπέγραφαν 30 τόσα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο Πολάκης, ο Παπάς με την Δούρου, η οποία μειοψήφισε εμφανώς. Mm-hmm. Αυτό που λέει, και θέλω να το πω αυτό, γιατί νομίζω το δικαιούνται οι σύντροφοι, η μειοψηφία, πρόταση της μειοψηφίας έχει και αυτή την ίδια αγωνία για την επόμενη μέρα και του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρύτερης παράταξης. Απλώς στην πρόταση της μειοψηφίας συμπεριλαμβανόταν ένας πολύ σφιχτός οδικός χάρτης, δηλαδή να κάνουμε ένα γραπτό αίτημα σε όλους από το Βαρουφάκη μέχρι και τον Τσίπρα. Αν δεν μας απαντήσουν σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, να πάμε το κόμμα να εκλέξει εκλογική επιτροπή, να στελεχώσει.
0: Αυτό δεν έχει όμως μία λογική, κύριε Ξανθόπουλε. Ναι. Θέλω να πω, αυτό που έχει πει ο κύριος Φάμελος, ότι θα πάμε με την η πρώτη πρόταση, ναι, δεν πρέπει να έχει έναν ορίζοντα? Δεν έχει δηλαδή μία λογική αυτό που λέει ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκη ενδεχομένως, ότι πείτε μας, δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα?
1: Και να είναι ξεκάθαρο το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξανθόπουλε, να ξέρουμε θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή συμπόρευση και απορρόφηση από την Ελλάς.
2: Όχι, καταρχάς η απόφαση αυτή ήρθε της 6 Ιουνίου, ενώ ήρθε για να απαντήσει σε δύο ζητήματα που είχαν τεθεί τότε, αν θα υπάρξει ενσωμάτωση ή αυτοδιάλυξη. Και η απόφαση είπε όχι, συνεχίζουμε κανονικά ως ΣΥΡΙΖΑ με την αυτονομία μας και την προσπάθειά μας εντός και εκτός Βουλής να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Δεύτερον, σε αυτό που λέτε, και εγώ όταν μίλησα στην Κεντρική Επιτροπή είπα ότι υπερψήφισα την πρόταση της πλειοψηφίας, αλλά είπα ότι αυτή η πρόταση έχει ημερομηνία λήξης. Απλώς όπως το θέτουν οι σύντροφοι της μειοψηφίας, ουσιαστικά προσπαθούν να εκβιάσουν καταστάσεις. Όχι να εκβιάσουν, λάθος όρος, να επισπεύσουν τις καταστάσεις. Ξέρετε, στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση που έχουμε έχει ημερομηνία λήξη. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποια στιγμή μια αναπάντηση από
0: την πολιτική. Ποια είναι η ημερομηνία λήξη όμως?
2: Αυτό σας λέω, στην πολιτική δεν υπάρχει γραμμική εξέλιξη του χρόνου. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε τη δυνατότητα, το τι έχει γίνει από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Δούμε τι γίνεται, προχωράει αυτό, υπάρχει από μια άλλη μεριά ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που υπάρχει, είναι δειλό, είναι περιορισμένο.
0: Ναι, αλλά πόσο καιρό, κύριε Ξανθόπουλε, θα εωρείστε, να το πω έτσι, γιατί εγώ νιώθω ότι εωρείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εωρείται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ καθαρή θέση σε ό,τι αφορά την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι η γραμμή που έχουμε πει, η πολιτική πρόταση που έχουμε καταθέσει εδώ και πολύ καιρό στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, η οποία όμως δεν έχει βρει αποδέκτες.
2: Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να διεκδικήσει την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μόνο ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, ούτε από την προσωπική ακτινοβολία.
0: Ναι, αυτά αφορούν τα άλλα κόμματα όμως, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Αγκάτσου, με άλλα κόμματα
0: όμως.
2: Συνεργασία. Αυτό λέω.
0: Πέραν τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι όπως το βλέπω.
2: Σε αυτό το σημείο, από τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, επέλεξε άλλο δρόμο. Η Νέα Αριστερά διελήθη, άρα εμείς έχουμε μία πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο απευθύνθηκαμε εξ αρχής. Μέχρι στιγμής ο Τσίπρας δεν απαντάει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Αλλά
0: πρέπει όμως, μισό λεπτό, λέτε μέχρι στιγμής ο Τσίπρας δεν απαντάει. Έχουν γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ οι κατάλληλες κινήσεις? Δηλαδή ο κύριος Φάμελος, εφόσον έχει δηλαδή αυτό που του ζητάνε ουσιαστικά, μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, η πρόταση απευθύνεται δημόσια και δημόσια θα απαντηθεί. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πάμε κάπου να τα πούμε οι δυο μας. Αυτή είναι μια δημόσια πρόταση και δημόσια απαντιέται. Ένα. Δεύτερον, θα σας απαντήσω το εξής. Με την που βγήκε η απόφαση της πολιτικής γραμματείας, αμέσως ο Γιώργος Χιακαντάρης, από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο εγχείρημα και συμμετείχε και στη συγγραφή της ιδρυτικής διακήρυξης, έκανε ένα σχόλιο πολύ θετικό. Ότι μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν πάει απέναντι, είναι η ώρα να συμπλέψουμε κτλ. Άρα και μέσα στην Ελλάδα η στάση, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί δεδομένα. Βέβαια η ανάρτηση αυτή του Σκακαντάρη κατέβηκε μετά από λίγες ώρες, αλλά σημασία έχει η πρώτη αντίδραση πώς καταγράφηκε. Άρα δεν είναι μόνο σήματα τα πράγματα. Σήμερα, κύριε Αγκάτσου, η ανάγκη της κοινωνίας είναι μία. Να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εμείς καταβάλουμε κάθε προσπάθεια γι' αυτό. Αλλά αναλογεί και στον Αλέξη Τσίπρα να διανύσει το διάστημα που τον αφορά και να βρεθούμε κάπου στη μέση και να συναποφασίσουμε την κοινή μας προσπάθεια.
0: Κύριε Ξανθόπουλε,
1: κύριε Ξανθόπουλε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση με το χέρι στην καρδιά για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ? Πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό που θα σε αυτή τη φάση μας απασχολεί να δώσουμε κάθε ικμάδα που έχουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτήν τη λαϊκή απέτηση, την προοδευτική συμπαράταξη.
1: Εάν δεν επιτύχει αυτό.
2: Εάν αυτό το πράγμα θα μην είμαστε κόμμα της αριστεράς, έχουμε συλλογικές διαδικασίες, θα συζητήσουμε, θα δούμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να σας πω το τι θα αποφασιστεί, γιατί είναι, πώς θα το πω...
1: Δεν θέλω να μου προβλέψετε τι θα αποφασιστεί. Εσείς... Ναι.
2: Σας είπα τη διαδικασία. Θα συναποφασίσουμε την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου η γνώμη.
0: Ο κύριος Παπάς, κύριε Ξανθόπουλε, και θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Ο κύριος Παπάς σήμερα είπε ότι δεν μπορεί κάποιος να διατηρεί τον τίτλο του μέλους της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και να έχει προεξοφλήσει τη μετακίνησή του σε άλλο κόμμα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που γνωρίζετε που έχουν προεξοφλήσει? Για να το λέει αυτό ο κύριος Παπάς.
2: Ναι, άρα θα ρωτήσετε τον Νίκο.
0: Ναι. Έτσι,
2: εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά σας επικαλούμε τη ρητή θέση της Ελλάς και του Τσίπρα ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις. Mm. Τι να πιστέψω, ότι κάποιοι, ο Τσίπρας λέει άλλα και κάποιοι από τους δικούς μας λένε άλλα? Δεν το ξέρω. Σας το λέω ευθέως όμως, δεν το ξέρω. Ίσως ο Νίκος να ξέρει περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι έχουμε μία διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σκέψεις.
0: Υπάρχει θέμα μομφής στον κύριο Φάμελο?
2: Δεν το έχω ακούσει από κανένα και δεν έχει νόημα. Ο Φάμελος είναι ένας πρόεδρος που εξελέγει με σημαντική πλειοψηφία πολύ πρόσφατα. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στις πολύ δύσκολες συνθήκες που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα μομφής, γιατί δεν έχει κάνει κάποια αντικαταστατική ενέργεια, δεν έχει κάνει κάποια αντικομματική Εντάξει, τι να πούμε, τι να επινοήσουμε δηλαδή για να στοιχειοθετηθεί μια πρόταση μόρφης κατά του πρόεδρου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε το η αφορμή, αλλά κυρίως
0: αυτά τα οποία σας
2: λόγος.
0: Λένε αυτοί οι οποίοι σε ανέφερα, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, ναι, η κυρία Δούρου και ενδεχομένως αυτή η μειοψηφία, όπως είπατε, η οποία όμως, αν συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες υπογραφές, που νομίζω είναι γύρω στις 70 οι οποίες χρειάζονται, μπορεί να οδηγηθείτε σε κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτό το σενάριο.
2: Εγώ δεν, κοιτάξτε να δείτε, σας είπα καταρχάς ότι δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να καταμαρτυρήσει στο Σωκράτη Φάμελο που να δικαιολογήσει τη μορφή.
0: Ότι δεν φέρνει το πρόγραμμα, τον οδικό χάρτη με τη, για τη συμπόρευση.
2: Είναι.

0: τυπικά. Δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε.
1: Εάν είχατε προσωπική πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ξανθόπουλε, θα πηγαίνατε στην Ελλάδα?
0: Όχι, καταρχάς εγώ το έχω
2: το πει σε όλους
0: ότι εγώ θα εξαντλήσω, με εξέλεξαν οι δραμηνές και οι δραμηνοί βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έχω εκλεγεί τρεις φορές, θα εξαντλήσω την κοινοβουλευτική μου θητεία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, θα έλεγα στον Αλέξη, σύντροφε Αλέξη, εμείς είμαστε όπως ξέρεις ένα κόμμα της αριστεράς και δρούμε συλλογικά. Άρα προσωπικές προσκλήσεις δεν έχει νόημα.
2: Μπορεί κύριε Ξανθόπουλε να δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο, δηλαδή ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομο θέλω να πω, ή αυτό έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται να γίνει?
0: Κοιτάξτε, η προσπάθειά μας είναι σε αυτή τη φάση να δούμε, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να συμπλέψουμε με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα και να δώσουμε επιπλέον όθηση σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο φαίνεται ότι απασχολεί και επηρεάζει τον κόσμο της κεντροαριστεράς. Άρα δεν συζητάμε για τίποτα άλλο σε αυτή τη φάση. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν σε μια μεταγενέστερη, όταν και εφόσον αυτή η προσπάθεια δεν θα έχει τελεσφορήσει.
2: Επειδή μία εκ των συνομιλητών σας κατά κάποιο τρόπο είναι και η κυρία Λούκα Κατσέλη, σήμερα τοποθετήθηκε υπέρ μία συνεργασίας της ελληνικής αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
0: Από εσάς το ακούω,
2: της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με το ΠΑΣΟΚ λέει ότι μπορεί να βοηθήσει πρώην υπουργός. Ναι, μπορεί να βοηθήσει πρώην υπουργός, στις προγραμματικές συγκλήσεις ανέφερε.
0: Εντάξει, μου φαίνεται ότι το έχει απαντήσει το ΠΑΣΟΚ αυτό, αφού λέει ότι είναι
2: πρώτο. Ότι θα πάμε μόνοι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Με μία ψήφο διαφορά, καταρχάς μου λέτε να σχολιάσω κάτι που αφορά δύο άλλα κόμματα. Έτσι, και δεν έχω και ούτε και νομιμοποιούμε.
1: Αφορά δύο άλλα κόμματα, αλλά το ένα από αυτά τα κόμματα τίνεται χείρα συνεργασίας εσείς, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Εμείς ναι, τίνουμε, αλλά μου λέτε κάτι που είπε η κυρία Κατσέλη.
2: Μην βρεθείτε τελικά να συνεργάζεστε και με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέω,
0: ναι, αλλά από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θα είμαστε πρώτοι έστω και μία, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει έδαφος.
2: Κύριε Ξανθόπουλε, μία τελευταία ερώτηση. Πέραν των συνεργασιών, των παρετήσεων και όλων αυτών, υπάρχει και ένα κόμμα από πίσω, ένα κόμμα με σφραγίδα, με ακίνητα κτλ. Τι θα γίνουν όλα αυτά?
0: Μα κοιτάξτε, αυτά παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν είπε, σε αυτό απαντάει η απόφασή μας. Δεν μιλάμε ούτε για αναστολή λειτουργίας, ούτε για ρευστοποίηση, ούτε για ενσωμάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά εξακολουθεί να υπάρχει. Με την κεντρική του επιτροπή, με τον πρόεδρό του, με τα σύμβολά του, με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν τίθεται θέμα λοιπόν ούτε για τα περιουσιακά στοιχεία, ούτε για τους εργαζόμενους, για την Αυγή.
2: Αυτό θέλω να πω, για τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά όλα συνεχίζουν και υπάρχουν γιατί υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται κάποιο θέμα για αυτά όλα, γιατί σας λέω, προϋπόθεση είναι το απαντήσαμε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και λειτουργεί και υπάρχει.
1: Και να κλείσουμε με ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Ξανθόπουλε, από εσάς για τον κύριο Κασελάκη.
0: Τι να πω, ο Στέφανος Κασελάκης επέλεξε έναν δρόμο προς το κέντρο, δεν είναι στο βεληνικές μας και στην πολιτική μας πρόταση. Δεν το συμπεριλαμβάνει, διότι είναι σε άλλο πολιτικό χώρο. Άλλο τι να πω.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλε, για την ειλικρίνεια. Να είστε καλά. Κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, ελάτε τώρα να σας πάμε ένα ωραίο ταξιδάκι. 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από το Manesis Travel. Λοιπόν, Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη, στα μέρη μου. Γιατί είμαι από εκεί, να το λέμε και αυτό. Για μια τετραμελή οικογένεια, 5 μέρες σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αρκοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές. Επίσης, στα δώρα μας, διπλό στρώμα profile από την Grecostrom και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets για να ταξιδέψετε στις Κυκλάδες. Λοιπόν, όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Play.

0: Και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Εδώ έχω και τα ονόματα όσων κέρδισαν τις 15 διπλές προσκλήσεις. Ωστόσο, πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά
0: θα σας ανακοινώσουμε ποιοι είναι οι τυχεροί.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Reception, λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το μνημόνιο με το Ιράν δεν είναι οριστικό. Αν δεν μου αρέσει η τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στις βόμβες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Γήθιο.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: 33 λεπτά μετά τις 4. Πήγε 4.
1: Πήγε 4. Τι 4, 4,5 και. Είδες πόσο γρήγορα περνάει η ώρα με μένα.
0: Και βέβαια. Και ευχάριστα. Και ευχάριστα γιατί σκαμπανεβαζόμαστε από την αρχή της εκπομπής. Αν θα πας για μπάνιο το Σαββατοκύριακο με τους λαγοκέφαλους ή όχι.
1: Αλλά λοιπόν, έχουμε τώρα άλλα. Έχουμε να ανακοινώσει τώρα τους τυχερούς. Για να
0: ανακοινώσει. Ναι, βέβαια, γιατί
1: λοιπόν
0: περιμένουν. Είναι ο Αντώνης Δραμπάτζος, η Άννα Πανοπούλου, ο Λάμπρος Αρκάδας, η Χρυσούλα Παπαδημητρίου, ο Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, η Ελένη Γκαγκανάσιου, η Γεωργία Δάνδουλα. Επιτρέψτε μου αν τονίζω σωστά. Θάνος Παπαθανασίου, Χριστίνα Τζιβίτζη, Αμαλία Δραμπατζάνου, Νικόλαος Λούρδης, Νέλη Κουμπαρούλη, Γεωργία Νανοπούλου, Ελένη Σκάμαλη και Βασιλική Ανανιάδου.
1: Εσείς λοιπόν είστε οι τυχεροί που κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση σήμερα. Άννα τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά στο πεδίο του Άρεως. Στο θέατρο Άλσος που βρίσκεται στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας την κυρία Χαρά Χιόνι, δικηγόρο και διδάκτορα νομικής, ειδική σε θέματα έμφυλης βίας. Καλησπέρα σας, κυρία Χιόνι.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Καλό σας απόγευμα και να ανοίξουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, κυρία Χιόνι. Να δούμε πώς έχει ανοίξει και πώς θα κλείσει, πώς μπορεί να κλείσει αυτό.
2: Δυστυχώς βλέπουμε ότι μετράμε ήδη την 7η γυναικοκτονία για φέτος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες που χάνονται, είναι όλο το οικογενειακό σύστημα που καταστρέφεται. Έχουμε παιδιά στα νοσοκομεία, παιδιά χωρίς γονείς αυτή τη στιγμή.
1: Παιδιά ορφανά.
2: Παιδιά ορφανά. Και είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και να σκεφτούμε και πόσες γυναίκες βρίσκονται σε μια κατάσταση φόβου με κακοποιητές μέσα στο σπίτι που τους λένε «κοίτα, τα ίδια θα πάθεις».
1: Κυρία Χιόνι, από τη στιγμή που η τελευταία γυναικοκτονία, η γυναίκα ήταν αστυνομικός, ο σύζυγός της επίσης αστυνομικός, και από τότε που έγινε αυτό και μαθεύτηκε, αυτό που είναι στα χείλη πολλών γυναικών με τις οποίες έχω συνομιλήσει είναι αν δεν μπορούσε να υπερασπιστεί η αστυνομικός στη ζωή της, που ήταν «εγώ τι μπορώ να κάνω».
2: Καταλαβαίνω πολύ, πολύ καλά το ερώτημά σας. Το ζήτημα είναι το εξής, το ότι κάποιος είναι αστυνομικός ή δικηγόρος ή γιατρός ή ψυχολόγος δεν σημαίνει ότι μπορεί να αντιληφθεί και ότι είναι εκπαιδευμένος να καταλάβει τα σημάδια. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση τόσο των στελεχών της αστυνομίας αλλά και του κοινού.
1: Υποτίθεται, κυρία Χιόνι, όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αυτό το κράτος έχει αρχίσει να το κάνει. Μετά τη δολοφονία, την γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, υποτίθεται ότι, να το πω έτσι, υποτίθεται και το τονίζω το υποτίθεται, ότι το νερό είχε μπει στο αυλάκι κατά κάποιο τρόπο. Ότι τα στελέχη της αστυνομίας, τουλάχιστον έτσι μας λένε οι αρχές, έχουν αρχίσει, εκπαιδεύονται, ότι σε κάθε αστυνομικό τμήμα υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη τα οποία είναι εκπαιδευμένα. Αυτό πιστεύετε ότι ισχύει ή ότι δεν ισχύει και ότι είμαστε ακόμα πολλά βήματα πίσω?
2: Σίγουρα η εκπαίδευση είναι κάτι συνεχιζόμενο και η εκπαίδευση, ξέρετε, δεν είναι πηγαίνω, κάνω ένα σεμινάριο στους ανθρώπους που με ακούν ή δεν με ακούν και πιστεύω ότι είναι εκπαιδευμένοι. Η εκπαίδευση έχει πάρα πολλά κομμάτια και σίγουρα η εκπαίδευση των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας δεν πρέπει να περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Σαφώς, γιατί το έγκλημα το τελευταίο, η τελευταία γυναικοκτονία έγινε στη Δράμα. Και το θέμα είναι αν το θύμα και τα θύματα γενικά στις μικρές κοινωνίες, να το πω έτσι. Πρώτα απ' όλα, οι μικρές κοινωνίες, όπως γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζουν, να το πω έτσι. Γιατί είναι μικρές κοινωνίες και σίγουρα γνωρίζουν περισσότερο.
0: Όμως εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων.
1: Άρα τι θα συμβουλεύατε, κυρία Χιόνι, τι θα συμβουλεύατε πρώτα απ' όλα τις γυναίκες που μας ακούνε τώρα και μπορούν να βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια κατάσταση φόβου, σε μια κατάσταση που νομίζουν ότι απειλείται η ζωή τους, τι θα συμβουλεύατε?
2: Πρώτα απ' όλα να μην εμπιστευτούν αυτό που ξέρετε πολλές γυναίκες που έχουν δημιουργήσει οικογένεια με ανθρώπους. Βλέπουν τα σημάδια, αλλά κάπως αισθάνονται ότι δεν θα συμβεί το κακό, δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω ένα, δύο παιδιά, τρία παιδιά, και ότι δεν θα συμβεί. Αυτό είναι λάθος. Αν ξεκινήσουν τα σημάδια, είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια κλιμάκωση. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν η κλιμάκωση αυτή θα φτάσει μέχρι τη γυναικοκτονία, αλλά σίγουρα θα υπάρξει κλιμάκωση. Να ζητήσουν άμεσα βοήθεια και να εμπιστευτούν τους ειδικούς. Όταν ο ειδικός τους λέει ότι πρέπει να φύγουν, να φύγουν. Να το κάνουν το βήμα. Αυτό όμως ξέρετε.
0: Άρα το πρώτο είναι να απευθυνθούν σε ειδικό και να γνωστοποιήσουν μια κατάσταση που βιώνουν και ό,τι τους συμβουλεύσει ο ειδικός μας, λέει η κυρία Χιόνι.
2: Κοιτάξτε, το πρώτο απ' όλα είναι να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται. Γιατί πολλές γυναίκες δεν το συνειδητοποιούν. Τον ειδικό δεν τον λέμε έτσι, τον λέμε για να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση. Και ότι η κατάσταση είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνες τους. Και ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα όταν ξεκινήσει η κατάσταση αυτή να μπει. Πρέπει επίσης ως κράτος να υπάρχουν καμπάνιες να ενημερώσουμε τις γυναίκες, να ενημερώσουμε τις κοινωνίες για το πότε η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη και το βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις τις τελευταίες, όταν ξεκινάει η διάσταση, όταν ανακοινώνεται ο χωρισμός. Από το σημείο αυτό και μετά, ο έλεγχος χάνεται.
1: Δηλαδή μέχρι τότε, αλλά πολλές φορές έχουμε δει ότι και μέχρι τότε, δηλαδή τα θύματα μπορούν να βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν είναι μόνο το θέμα της διάστασης. Ποια είναι αυτή, κατά τη γνώμη σας, η λεπτή γραμμή που χωρίζει τον ενδυνάμει γυναικοκτόνο από τον άνθρωπο ο οποίος απλά, από τον κακοποιητή, να το πω έτσι.
2: Βλέπουμε ότι η περίοδος της διάστασης είναι ένα λεπτό σημείο που μπορεί μια συμπεριφορά να κλιμακωθεί. Αυτό που θα έλεγα σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω είναι ότι με την πρώτη φορά που θα υπάρξει κακοποιητική συμπεριφορά, να αντιληφθούν ότι βρίσκονται σε μια κακοποιητική σχέση και να φύγουν από
1: αυτήν.
0: Κυρία Χιόνι, επιτρέψτε μου να ορίσουμε λίγο τι σημαίνει κακοποιητική συμπεριφορά για να αποσαφινιστεί και στις ακροάτριές μας αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, η κακοποίηση έχει πάρα πολλές μορφές.
0: Γιατί είναι και η λεκτική, είναι και η σωματική. Έχουμε πολλές μορφές, όπως μας είπατε, κακοποίησης. Ποια είναι λοιπόν αυτή που θα πρέπει να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, ότι πρέπει να απομακρυνθώ?
2: Η στιγμή αυτή που η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που γνωρίζουμε αρκετό καιρό διαφοροποιείται. Σίγουρα όταν μιλάμε για... Καμία γυναίκα δεν πρέπει να υφίσταται λεκτική κακοποίηση. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Μπορεί να είναι και η λεκτική κακοποίηση,
2: σαφώς,
1: δηλαδή.
2: Η λεκτική κακοποίηση είναι και η απειλή. Το θα σε σκοτώσω, το θα σε βρουν νεκρή. Είναι μια μορφή λεκτικής κακοποίησης. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρή. Αυτό θέλω να καταλάβουμε, ότι δεν είναι λόγια αυτές οι απειλές. Δεν είναι κούφια λόγια όταν λέγονται από έναν άνθρωπο.
1: Γιατί μπορεί να γίνουν πράξη.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Κυρία Χιόνι, κάτι επίσης το οποίο με απασχολεί, το θέμα του μιμητισμού. Δηλαδή όταν αυτά παίρνουν διάσταση, δηλαδή εμείς ας πούμε στα μέσα που το συζητάμε ανοιχτά, το συζητάμε
0: το
1: τώρα μαζί σας, το προβάλλουμε, μπορεί κάποιος εν δυνάμει γυναικοκτόνος αντί να τον αποτρέψει αυτό να τον ενθαρρύνει?
2: Κοιτάξτε, αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη για να καταλάβουμε το πώς αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι το φαινόμενο δεν το μετρούσαμε παλαιότερα. Υπήρχαν αυτά τα λεγόμενα εγκλήματα πάθους, κάτι
1: ναι,
2: αυτά που βγαίνανε στην επικαιρότητα, αλλά δεν έχουμε πραγματικές μετρήσεις για το τι γινότανε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε να εκτιμήσουμε αν πραγματικά υπάρχει αυτό το φαινόμενο του μιμητισμού. Mm-hmm. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις δεν το κάνουν μόνο από μιμητισμό. Είναι μια μακρά διαδικασία.
1: Καλά, σίγουρα. Απλά λέω μήπως είναι μια διάσταση κι αυτή. Ή επειδή βλέπουν ότι πολλές φορές μπορεί να πέφτουν στα χαμηλά ή να βγαίνουν στα 15 χρόνια, παραδείγματος χάρη. Μήπως λένε στο μυαλό τους, να, εφόσον, γιατί να μην το κάνω κι εγώ.
2: Σίγουρα υπάρχουν και αυτά. Επίσης υπάρχουν και πολλοί που πιστεύουν ότι θα ξεγελάσουν το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης με κάποιες ιστορίες που μπορούν να φτιάξουν, με ένα σενάριο το οποίο θα μπορούσαν να δώσουν. Σαφώς υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε, πώς θα πρέπει να προβάλλονται τέτοια περιστατικά. Από την άλλη, και η προβολή τους είναι σημαντική για να καταλάβουμε ότι είναι υπαρκτά.
1: Ναι.
2: Γιατί αποτελούν ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει ένα καμπανάκι κινδύνου για τις γυναίκες, για τις οικογένειές τους και για το κοινωνικό περιβάλλον. Γιατί πολύ σωστά είπατε ότι στις μικρές κοινωνίες όλοι ξέρουν.
1: Να.
2: Και όλοι φέρουν και μια ηθική ευθύνη, να το πω.
1: Ακριβώς, γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Έτσι
2: ακριβώς
1: δεν είναι, κυρία Χιόνι? Θεωρείτε ότι η ποινικοποίηση του εγκλήματος, δηλαδή αν μπει ο όρος γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα, θα βοηθήσει?
2: Κοιτάξτε, συμβολικά σίγουρα. Από την άλλη, αν με ρωτάτε πραγματικά αν το να μπει μια διάταξη θα λύσει το πρόβλημα, η απάντηση είναι όχι.
1: Να.
2: Χρειάζεται ένα πραγματικό σχέδιο πρόληψης, διάχυσης πληροφοριών, εκπαίδευσης της κοινωνίας, εκπαίδευσης των παιδιών, εκπαίδευσης όλου του κοινωνικού περίγυρου να καταλάβει ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο θέλουμε να σταματήσουμε.
1: Ναι. Και είδαμε και στην περίπτωση την τελευταία ότι τα λεγόμενα ψυχομετρικά τεστ τα οποία κάνει η αστυνομία απέτυχαν παταγωδώς.
2: Χρειάζεται πραγματικά μια επανεξέταση όλου του πλαισίου, να υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια. Αυτό εννοώ ότι δεν αρκεί μια διάταξη. Δεν θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύνεται με μια διάταξη. Σίγουρα είναι συμβολικά σωστό, θα μετριέται περισσότερο και ούτω καθεξής. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι έχουμε απαρχιωμένα ψυχομετρικά τεστ, ένα γραφειοκρατικό σύστημα απέναντι στο πώς προστατεύουμε τις γυναίκες πρακτικά, στο πώς προστατεύουμε και τα παιδιά, τα οποία είναι θύματα όλων αυτών των ιστοριών. Γιατί και τα παιδιά αυτά, τι θα απογίνουν, δεν υπάρχει ούτε το τι θα συμβεί μετά.
0: Κυρία Ακριβώς. Χιόνι, μια κακοποιητική συμπεριφορά προϋπάρχει ή δημιουργείται ανάλογα με τις συγκυρίες?
2: Μια κακοποιητική συμπεριφορά προϋπάρχει και μεταβάλλεται ανάλογα με τις συγκυρίες, θα έλεγα εγώ. Ότι ποιοτικά υπάρχει, μπορεί να είναι οικονομική βία, μπορεί να είναι ελεκτική, μπορεί να είναι μια υποτίμηση, η οποία κάποια στιγμή, ανάλογα με το τι θα συμβεί στην οικογένεια και σε σχέση εκείνη την περίοδο,
0: στην επιφάνεια
2: θα βγει στην επιφάνεια και θα κλιμακωθεί. Αυτό είναι το καμπανάκι, αυτή είναι η λεπτή γραμμή, η κλιμάκωση.
1: Πρέπει να πιστέψουν δηλαδή τα θύματα και οι γυναίκες που βιώνουν αυτό ότι δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο. Δηλαδή ότι όση αγάπη ενδεχομένως ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν στο μυαλό τους να δώσουν σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν πρόκειται να τον αλλάξει, έτσι δεν είναι?
2: Δεν είναι ζήτημα αγάπης, είναι ζήτημα ασφάλειας πλέον. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο του να εγκληματούν. Το να αλλάξουν και το να... Είναι κάτι το οποίο είναι δικό τους και μακάρι όταν θα φύγουν οι γυναίκες από εκεί, οι άνθρωποι αυτοί να δουν τι έστεξε και γιατί οδηγήθηκαν σε αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα δεν είναι το να αλλάξουμε για να βοηθήσουμε τον άλλον άνθρωπο, είναι να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.
1: Κυρία Χιόνι, έχει να κάνει όμως και με νοοτροπίες ενδεχομένως πατριαρχικές, οι οποίες είναι ενσταλαγμένες, να το πω έτσι, στην ελληνική κοινωνία όλο αυτό?
2: Σίγουρα. Και το βλέπουμε ειδικά στις μικρές κοινωνίες, ότι οι γυναίκες είναι αυτές που θα πρέπει να κρατήσουν το σπίτι τους, να κάνουν υπομονή, να ανεχθούν κάποιες συμπεριφορές συχνά. Σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που κρατάνε οι γυναίκες σε σχέσεις και που τις οδηγούν στο να δίνουν επίστοση χρόνου, το οποίο όμως αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο.
0: Και αποβαίνει σε βάρος τους στην τελική.
2: Ακριβώς. Σε βάρος της ζωής τους.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θέλω να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι η έμφυλη

0: στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Χιόνι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ
2: σας
0: για τη συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
19: Τρουφαλντίνο
18: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν.

0: και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίσει. Η απάντηση βρίσκεται στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποιήσεις με εγκυρότητα και διαφάνεια τόσο για προσωπικές δεξιότητες όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210 49 33 538.

0: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο, εντάξει, έχουμε ακόμα να σας, για το ταξίδι σας είπα και για τα δώρα μας.
1: Αποφάσισες για τον μπάνιο?
0: Για τον μπάνιο, όχι, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Με αυτά που μου είπες, με έχεις αποκαρδιώσει εντελώς και δεν με βλέπω να πηγαίνω
1: εγώ
0: πουθενά.
1: Εγώ ή τα ψαράκια.
0: Εσύ που μου είπες για τα ψάρια, τέλος πάντων, και για τα υπόλοιπα, και για τις μέδουσες και για τα όλα.
1: Έχουμε άλλο ένα χαστούκι στην Τουρκία, να μου επιτρέψεις να το πω, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαπιστώνει οπισθοδρόμηση της γειτονικής μας χώρας στους δημοκρατικούς θεσμούς.
0: Αλήθεια, μα γιατί είναι τόσο δημοκρατική στην Τουρκία? Πού το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Πού το βλέπεις
0: εσύ στην Τουρκία να μην είναι δημοκράτες?
1: Ο Ιμάμογλου ακόμα μέσα είναι.
0: Και θα παραμείνει. Τι σου κάνει εντύπωση?
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του επικρίνει παράλληλα την Άγκυρα για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδος και Κύπρου.
0: Πάλι καλά. Ακούσαμε.
1: Δεν υδρώνει το αυτί του Σουλτάνου.
0: Γιατί μέχρι τώρα κοιμότανε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ξύπνησε από τη χειμερή ανάρκητο. Ποιο είπε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε.
1: Ναι. Και γίνεται και ειδική αναφορά στις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και στην πολιτική εργαλειοποίηση του συστήματος Ναύτεξ. Όπως αναφέρει η έκθεση που διαβάζω αυτή την ώρα.
0: Να και ένα καλό νέο, λοιπόν. Λοιπόν, και όπως είπα, επειδή πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο και επειδή το Σαββατοκύριακο μπορεί να πάτε, παρά τις προβλέψεις εδώ του Βασίλη για τους λαγοκέφαλους και όλα αυτά, να κάνετε μπανάκι, μπορείτε να πάρετε μαζί τη Real News που έχει πάρα πάρα πολύ πλούσια ύλη, εννοείται, αποκλειστικά ρεπορτάζ και τα λοιπά.
1: Να ξαπλώσετε στην παραλία και να διαβάσετε την εφημερίδα.
0: Δεν χρειάζεται να κολυμπήσετε, μπορείτε να ξαπλώσετε.
1: Με τόσους κινδύνους να ελοχεύουν μέσα στη θάλασσα.
0: Μπορείτε να κάτσετε στην ξαπλώση. Πλώστρα σας εκεί, στην πετσετούλα σας κάτω, ό,τι θέλει ο καθένας, και να πάρει τη Real News μαζί, που αυτό το Σαββατοκύριακο έχει μαζί και το InStyle και το Drive με νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμό από το Rally Ακρόπολης, και Building Technology and Sustainability, δηλαδή ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν και ανακαινίζουν. Και φυσικά, όπως κάθε Κυριακή, δωροεπιταγές από το Παντού App.
1: Είχες, με κράτησες 3 ώρες στον αέρα να σου κάνω παρέα.
0: Πέρασες ωραία μαζί μου.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Θα το επαναλάβεις.
1: Αναλόγως.
0: Τι εννοείς? Γιατί τα λες αυτά, δεν πέρασες ωραία μαζί μου?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, μπράβο. Και εγώ μαζί σου.
1: Και είχατε εκλεκτούς καλεσμένους.
0: Έτσι. Όπως κάθε μέρα, διότι μας τους κλείνει και μας φροντίζει να μας τους έχει εδώ η Δήμητρα Ιπανανού. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Και τους ήχους να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Μορτάκη, άψογος.
0: Εννοείται. Πώς σε λέει, παιδί μου, στον Νίκο Στραβελάκη, στο γελαστό παιδί. Ναι. Έτσι, του το έχει κολλήσει.
1: Στο τηλεφωνικό.
0: Η Δέσποινα, η Καλοχέρη, το άλλο μας γελαστό παιδί, εγώ θα πω. Και λοιπόν, να σας
1: ακολουθήσει λίγο δελτίο ειδήσεων Ελένη Κατσαμπέκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Αμέσως μετά.
0: Ποιος ακολουθεί? Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης, και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμένα, τη Λουκία Τιγκάτσου, και σήμερα εκτάκτως το Βασίλη Τερζάκη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που έμεινε εδώ να μου κάνει παρεούλα. Βασίλη μου.
1: Έτσι. Κράταγε το χέρι.
0: Μου κράταγε το χέρι, έτσι. Μου κράταγε, κρατούσε ένας τον άλλον, έτσι, να βγάλουμε το 2ωρο. Ελπίζουμε να είστε όλοι και όλες καλά. Αυτό το βροχερό απόγευμα, μάλλον, δεν ξέρω, έχει αρχίσει και γκριζάρει ο ουρανός πάντως εδώ πέρα.
1: Και μακριά από λαγοκέφαλους.
0: Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 με τον Νίκο το Στραβελάκη εδώ παρέα. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.
1: Θερμές ευχές.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach,
4: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πρίσμα.

0: 92.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ ξανά μαζί σας σήμερα 12 με 2 εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 90 και 2. Και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα και μαζί μας ο χορηγός μας τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market με ακόμη άλλα καταστήματα και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40, τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας. Με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάτε τις προσφορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές σε πολλά προϊόντα και επώνυμα προϊόντα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα πώς είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Έθριος, συννεφιασμένος είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ. Χτες είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Και χτες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, ξέσπασε πυρκαγιά μετά τις 9 η ώρα 10 παρά στο Λίβα. Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί θα πρέπει να δούμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και οι υπεύθυνοι, εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας πάνω στο Λίβα. Γιατί δεν μπορεί κάθε χρόνο να ξεσπάει πυρκαγιά. Τι κάνει εκεί? Υπάρχει μια εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το έργο. Λοιπόν, θα πρέπει να μας απαντήσει και η εταιρεία και η υπεύθυνη, γιατί γίνεται αυτό, το συμβαίνει αυτό το περιστατικό δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σε επικοινωνία που είχαμε με το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μας είπε ότι στον τόπο έφτασαν 14 πυροσβεστικά οχήματα, περίπου 20 πυροσβέστες, 100 τετραγωνικά μέτρα κάηκαν, υπήρχαν εκεί μηχανήματα που χωματουργικά μηχανήματα που έριξαν χώμα, εκεί σκέπασαν με χώμα το σημείο που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά, και στο σημείο έφτασαν και υδροφόρες του Δήμου. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά. Για ποιο πράγμα είναι σοβαρό, για ποιο θέμα είναι σοβαρό εκεί? Γιατί μπορεί εξαιτίας της πυρκαγιάς να δημιουργηθεί πυρόλυση. Θυμάστε τι είχε γίνει στον Αγαλά με ένα σημείο μέσα στο έδαφος, όπου οι κάτοικοι για πάρα πολλά χρόνια είχαν καταστήσει αυτό το σημείο χωματερή, ένα νταμάρι ήταν έτσι μέσα στη γη, και για πόσα χρόνια παιδευόταν ο Δήμος με χωματουργικά μηχανήματα και με σκαυτικά να ανασύρει όλα αυτά τα αντικείμενα που είχαν ρηχτεί μέσα, και με πολύ μεγάλο κόπο και μετά από χρόνια και πάρα πολλά χρήματα που κόστησε στη Δημοτική Αρχή, νομίζω ήταν του κυρίου Κολοκοτσά, κατάφερα να σβήσουν τη φωτιά. Λοιπόν, εάν συμβεί κάτι τέτοιο στο Λίβα, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα καεί από κάτω το κύτταρο, θα καταστραφεί και όλα αυτά τα ειζήματα θα πέσουν στο χώμα και στον υδροφόρο ορίζοντα εκεί της περιοχής. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να φυλάσετε ο χώρος εκεί, να επιθεωρείτε καθημερινά, γιατί πραγματικά τη γλιτώσαμε δύο φορές, να μην τριτώσει το κακό. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε σήμερα, να βρούμε και τον κύριο το διευθυντή του ΦΟΔΖΑ Ιωνίων Ίσο, τον κύριο Κάρδαρη, δεν μπορούσαμε. Ξέρουμε ότι εντάξει, μετά από αυτό το περιστατικό προσπαθούν να βρουν και τα αίτια, και η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς εκεί στο χώρο.
Προσοχή, χρειάζεται προσοχή. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο μαζί μας τον κύριο Κάρδαρη για να μας πει και αυτός τι πληροφορίες έχει για τα αίτια της

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, πάμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Τι γίνεται με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν? Διατηρούμε ακόμη κάποιες επιφυλάξεις. Το τελικό, το τελικό προσχέδιο, να πούμε, της συμφωνίας θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 του μήνα. Μέχρι τότε διατηρούμε επιφυλάξεις, γιατί το Ισραήλ αντιδρά σε πάρα πολλούς όρους. Λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι έτσι οι 10 βασικοί όροι που μάλλον θα τερματίσουν την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι συμμαχοί τους θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Δηλαδή, πρέπει το Ισραήλ με την υπογραφή αυτή της συμφωνίας του μνημονίου, πέστε το όπως θέλετε, θα πρέπει να αποχωρήσει με τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο και να σταματήσουν οι επιθέσεις εκατέρωθεν των δύο πλευρών. Το Ιράν επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να μην υπάρξει η απόκτηση, να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν. Και το Ιράν θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, η Αμερική θα άρουν το ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Το Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ή άλλες έτσι επιβαρύνσεις, για διάστημα 60 ημερών. Και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να καταστήσουν διαθέσιμα προς χρήση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης, έτσι το ονομάζουν. Και εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών από την περιοχή, θα καταργήσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν και οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο δημιουργίας ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Τώρα, ακούγοντας αυτά, κυρίες και κύριοι, μάλλον η συμφωνία αυτή είναι επικερδής προς το μέρος του Ιράν, γιατί βλέπουμε και 300 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάρει, γιατί με τους βομβαρδισμούς καταστράφηκαν πολλά εργοστάσια, γέφυρες και σπίτια. Και τα κεφάλαια που είναι δεσμευμένα, που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, θα αποδεσμευτούν. Και θα συνεχίσουν τα πλοία εκεί να περνούν τα στενά του Ορμούς πάνω κάτω. Και θα, τα στρατεύματα, και το Ισραήλ θα υποχρεωθεί να αποσύρει τα στρατεύματα αυτά του από το Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ δεν το δέχεται και λέει ότι θα παραμείνει στην περιοχή. Και το καθεστώς παραμένει θεοκρατικό όπως είναι. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον κύριο Διονύσο Τσιριγότη, που μας ανέλησε όλο αυτό το κλίμα. Μάλλον αυτή η συμφωνία είναι υπέρ του Ιράν. Φαίνεται ότι έχει χάσει στο πεδίο ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Και κάτι άλλο που μας είπε ο κύριος Τσιριγότης και δεν το γνωρίζαμε πραγματικά είναι ότι λέμε για τις γυναίκες εκεί, αλλά ψηλά στην ιεραρχία μας είπε ο κύριος Τσιριγότης ότι είναι γυναίκες. Ότι μάλιστα μας είπε ότι στα πανεπιστήμια το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών είναι γυναίκες, είναι φοιτήτριες, οι οποίες συμφωνούν με το καθεστώς εκεί, το θεοκρατικό. Υπάρχουν γυναίκες που είναι σε υψηλά δημόσια αξιώματα, γυναίκες που είναι υπουργοί. Τέλος πάντων, συνεχίζεται όπως είναι το καθεστώς εκεί.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Χτες το απόγευμα επισκέφθηκα το νοσοκομείο Ζακύνθου. Υπήρχε ένα θέμα εκεί με ένα οικογενειακό μου, ένα στενό οικογενειακό μου πρόσωπο. Τα εξωτερικά ιατρία τα επίγοντα χτες το απόγευμα. Λοιπόν, γίνεται χαμός από τα τροχαία ατυχήματα. Το τι τραβάνε εκεί το προσωπικό δεν λέγεται. 2,5 ώρες που ήμουνα εκεί, όλα τα κρεβάτια σχεδόν ήταν πιασμένα στα επίγοντα από τουρίστες όλων των ηλικιών. Είδα και μία 75χρονη κυρία από την Ολλανδία που της ήρθε να νοικιάσει σκούτερ για να κάνει βόλτα στους δρόμους της Ζακύνθου. Πολλά νεαρά παιδιά, η αστυνομία ερχόταν εκεί για να πάρει καταθέσεις. Δηλαδή δεν φταίνει οι άνθρωποι, το προσωπικό που είναι στα επίγοντα ταλαιπωρείται πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και αν θέλεις να πας εσύ να εξυπηρετηθείς για κάτι απλό, να κάνεις το σταυρό σου, μην πέσεις πάνω σε τροχαίο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι και πολλοί τραυματισμοί μου είπαν από γουρούνες. Δυστυχώς οφείλονται και τόσοι πολλοί τραυματισμοί που έχουμε και από το πολύ κακό οδικό μας δίκτυο, πάρα πολλές έτσι λακκούβες. Όλοι αυτοί που πέρασαν και η εταιρεία που έβαλε τις οπτικές σύνες και όπου έχει σκάψει ιδεάς, δεν έχει γίνει καλή αποκατάσταση του οδοστρώματος. Εκεί στις 24 ώρες παραμένει αυτή η μεγάλη λακκούβα. Συνέχεια προσπαθούν να ρίξουν μέσα άσφαλτο, η άσφαλτος φεύγει, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί πραγματικά

κάθε χάλια. Είναι χειρότερη από κάθε άλλη φορά η κατάσταση του οδικού μας δικτύου φέτος. Ένα άλλο θέμα, εκεί τώρα στην πλατεία κάτω, όπως κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο έχουν μαζευτεί κάποιες τώρα οικογένειες, δεν ξέρω αν είναι οικογένειες, Ρωμά, κοιμούνται κάτω από τα δέντρα, βρωμίζουν πάρα πολύ το μέρος εκεί συγκεκριμένα. Μου στείλανε και φωτογραφίες εχθές, ένας δίπλα στο θεατράκι εκεί της πλατείας, ένας από αυτούς που μένει εκεί πέρα, πώς να σας το πω τώρα, έκανε την ανάγκη του, δεν ξέρω πώς να το πω, η κατάσταση μέσα στον κόσμο, δηλαδή εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι, οι τουρίστες μας, οι πελάτες μας να πάρουν το αστικό λεωφορείο για να πάνε στο Τσιλιβί, πήγε αυτός, τι να σας πω, φανταστείτε τη σκηνή. Λοιπόν, οι ακαθαρσίες παρέμειναν εκεί πέρα, έβγαλε και το εσώρουχό του, με συγχωρείτε πως σας τα λέω έτσι, για να δείτε όμως πως είναι τα πράγματα, έτσι, και μετά αναγκάστηκαν το βράδυ οι εργαζόμενοι του Δήμου, αυτοί που επιμελούνται την καθαριότητα της πλατείας, να καθαρίσουν εκεί το χώρο.

Σε λίγο πλησιάζουμε 12:30 στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου, κύριο Στέλιο Γούλαρη. Θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις, για την προετοιμασία του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Ζάκυνθο. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, Ιούνιο, Ιούλιο, να έχουν ετοιμαστεί όλοι οι πρόεδροι των ΔΕΠ να στείλουν τις προτάσεις τους πάνω στο κόμμα όπου θα γίνει μια επεξεργασία, για να δούμε ποια άτομα θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Κάτι τέτοιο βέβαια γίνεται και σε όλα τα κόμματα, και στο ΠΑΣΟΚ, και εδώ στο ΠΑΣΟΚ αναμένουμε τα ίδια. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε, θα κατέβει αυτόνομο, θα υπάρξει συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα ρωτήσουμε τις επόμενες ημέρες τα στελέχη εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, και την Κυριακή αναμένεται να φτάσει στο νησί μας. Μισό λεπτό. Λοιπόν, και την Κυριακή έχουμε και άλλη μία άφηξη εδώ στο νησί μας. Θα έρθει ο κύριος Κασελάκης. Θα δώσει συνέντευξη τύπου 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Στράτα Μαρίνα. Μάλιστα, να δούμε εάν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο και ο κύριος Κασελάκης εδώ στο νησί μας. Θα τον ρωτήσουμε.

Και πάμε να δούμε το δεύτερο θέμα μας. Θα έχουμε τη μία η ώρα τον βουλευτή Ζακύρ, τον κύριο Διονύση Αχτύπη. Είχαμε μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. 2.600.000 ευρώ βγήκαν, εξασφαλίστηκαν για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Τσιλιβή. Ένα σημαντικό βήμα για τις υποδομές της Ζακύνθου.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Πάμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Στέλιο Γουλιάρη, πρόεδρο της ΔΕΠΕ Ζακύνθου. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Γουλιάρη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαγιάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Πάρα πολλές δημοσκοπήσεις έχουμε αυτή την περίοδο. Σε άλλες εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο τώρα την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Σε άλλες μικρότερη διαφορά, σε άλλες έχω μεγαλύτερη. Εσείς πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά?
1: Θα το σχολιάσω λέγοντας αρχικά ότι αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς έχουμε την εισαγωγή νέων κομμάτων. Mm-hmm. Γίνεται σίγουρα μια σφιγμομέτρηση του πώς τα πού θα πάνε τα πράγματα. Σίγουρα το δεν είναι ξεκάθαρα ακόμα το τι προσδοκά το καθένα από αυτά, και θεωρώ ότι εν ενθέτω χρόνο θα πρέπει εκ νέου να αξιολογηθούν οι προτάσεις των κομμάτων για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα εν όψη των εκλογών, όταν αυτές εν τέλει προκύψουν.
0: Ναι, δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα γίνουν οι εκλογές, κύριε Γούλιαρη.
1: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποθυμικός χώρας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα εξαντληθεί η θητεία της σημερινής κυβέρνησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι, είτε αυτές γίνουν στην ώρα τους, είτε αυτές εν τέλει γίνουν νωρίτερα. Ο κομματικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Mm-hmm. Να σας πω ότι τοπικά ήμασταν και πριν το συνέδριο σε μια τέτοια διαδικασία. Mm-hmm. Συνεχώς μιλάμε με τα μέλη μας, αξιολογούμε τις προτάσεις που υπάρχουν διαθέσιμες όσον αφορά τη στελέχωση του συμφωνητήου. Mm-hmm. Και είμαστε σε μια γενικότερη συνομιλία με το σύνολο των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους.
0: Μάλιστα. Για το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός ακόμη κόμματος, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, εσείς τι γνωρίζετε?
1: Αυτό που θέλω εγώ να εκφράσω όπως προσωπική άποψη είναι ότι θα πρέπει ο κάθε κομματικός φορέας που προκύπτει να έχει πραγματικό ζητούμενο τη δημόσια διοίκηση, και όχι απλά να δημιουργεί εντυπώσεις ή αν θέλετε πρόβλημα σε κάποιον που ενδεχομένως να μην συμπαθεί σε μια σύγχρονη στιγμή. Οπότε ναι, δεν έχω κάποια άποψη να σας πω για κάτι το οποίο δεν έχει προκύψει. Mm-hmm. Όμως μια γενικότερη άποψη που θα ήθελα να εκφράσω είναι ότι το κάθε κόμμα που αποφασίζεται να προκύψει θα πρέπει να στοχεύει στη δημόσια διοίκηση. Άρα εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος της Ομαχιακής της Διοικούσης Επιτροπής της ΔΕΠ Ζακύνθου, κρίνω πολιτικά το όποιο κόμμα προκύπτει και μένω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει όμως υπάρχει ένας προβληματισμός στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε για τη δημιουργία, εάν βέβαια και εφόσον προκύψει, έτσι. Γιατί ακούω και διάφορες απόψεις ότι ο κύριος Σαμαράς το σκέφτεται πάρα πολύ, τα ζυγίζει όλα, ζυγίζει αν είναι υπέρ ή κατά σε κάτι τέτοιο. Αν ήταν να το κάνει, είναι ένα άτομο που όταν θέλει να κάνει κάτι το κάνει αμέσως και δεν περιμένει. Τώρα βλέπουμε να υπάρχει μια καθυστέρηση. Σαφώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στο κόμμα. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Φυσικά και αυτό θα έχει ένα εκεί επακόλουθο. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα πρωτήτερα. Εμείς κοιτάμε τα του οίκου μας. Ναι. Όποιος αποφασίζει να φύγει ή και να ξαναφύγει επιπροκειμένου από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει την επιλογή του και δέχεται και τις όποιες επιπτώσεις προκύψουν από αυτό.
0: Ναι. Για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ξεκίνησε ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε ότι τώρα έρχεται στην τρίτη με τέταρτη θέση. Παρακαλώ, εκεί τι έχετε να πείτε?
1: Έχω να πω ότι όσο θα κυλάει ο χρόνος και θα εξελίσσεται η κατάσταση και θα πρέπει να τοποθετούνται όλα αυτά τα κόμματα, όπως σας είπα νωρίτερα, ναι, θα γίνεται πιο ξεκάθαρο τι πιστεύουν και τι σχεδιασμό έχουν όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα του τόπου. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το φυσιολογικό, γιατί πλέον πάβουμε να κλεινόμαστε σύμφωνα με την όποια άλλη ενασχόληση έχουμε και κλεινόμαστε πολιτικά.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αναφέρεται πριν ότι έχετε έρθει η ΔΕΠ σε συνεννόηση με στελέχη του κόμματος, κάνετε διεργασίες, έχετε προτάσεις, ονόματα. Διαβάσαμε κάπου ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή εισαγωγικά να υπάρξει μια προεργασία για τα άτομα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον γίνουν εκλογές και όταν γίνουν. Μιλάμε ή για τον Οκτώβριο ή για του χρόνου το 2027. Εσείς έχετε ξεκινήσει και εδώ, όπως μας αναφέρετε.
1: Πώς τα λέτε.
0: Ναι, ορίστε.
1: Να σας πω, ναι, λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα που φύγετε, πρωτίστως, ότι η Νέα Δημοκρατία και δι' ΔΕΡΔΑ ΚΙΝΦΟ υπολογίζει πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που έχουν δώσει ιδεολογικές μάχες στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, από αυτό που σας αναφέρω, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί δεν εξαιρούνται από την κουβέντα για ενδεχόμενη συμμετοχή του στο επόμενο ψηφοδελτίο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, με βάση αυτό που μου λέτε, βολιδοσκοπείτε και το όνομα του κυρίου Νίκου Πέτα που συμμετείχε.
1: Όλοι οι άνθρωποι που όσοι είναι, έχουν δώσει τις μάχες τους και εξακολουθούν και είναι στο χώρο μας και ο συγκεκριμένος κύριος είναι στο χώρο μας, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος σε επερχόμενες εκλογές με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, αν και εφόσον αυτός συμφωνήσει θέλει. Και εν πάση περιπτώσει και αν και εφόσον το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε κεντρικό επίπεδο κρίνει ότι αυτό πρέπει να προκύψει.
0: Το
1: όμως,
0: ίδιο,
1: να,
0: ναι,
1: με το ίδιο και για την κυρία Λιβέρη.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε. Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Λιβέρη, εφόσον βέβαια και οι ίδιοι το επιθυμούν, έτσι, να είναι.
1: Εφόσον και οι ίδιοι ξανά το επιθυμούν και εφόσον κρίνει η παράταξή μας ότι θα πρέπει να αποχωρήσουμε με αυτό το σχήμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στη διαβούλευση πραγμάτων. Δεν αναγκάζουμε κανέναν να κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει να το υποστηρίξει σε εκείνη τη χρονική στιγμή.
0: Οι τελικές αποφάσεις. Ναι, παρακαλώ.
1: Επιπροσθέτως, θα σας πω όμως πάνω σε αυτό ότι δεν μένουμε εκεί. Υπάρχει και πλήθος άλλων προτάσεων που θα μπορούν να σταθούν σε μια ενδεχόμενη τέτοιου είδους διαδικασία με αξιώσεις. Τον οποίο και τα βιογραφικά τα έχουμε στη διάθεσή μας αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι προς κοινοποίηση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Όμως θέλω να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι τούτη την ώρα δεν έχει τελεσυνδικήσει απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
1: Είμαστε εν εξελίξει αυτής της διαδικασίας. Είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε πληθώρα πολύ σοβαρών προτάσεων για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εσείς θα στείλετε πάνω όλες τις προτάσεις. Και εκεί θα γίνει η τελική η επιλογή, έτσι. Αν και το αποδεχτούν βέβαια, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν να αλλάξουν νόμοι μετά, υπάρχει αυτή η διαδικασία. Πότε εμείς θα ξέρουμε με τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο?
1: Θεωρώ ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν αυτές πραγματοποιηθούν. Δεν έχω κάποια ξεκάθαρη να σας απαντήσω.
0: Πριν πραγματοποιηθούν οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Α, οι εκλογές.
1: Ένα εύλογο διάστημα για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να δουλέψουν.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, αν οι εκλογές είναι το φθινόπωρο, μέσα στον Ιούλιο περίπου, κάπου εκεί. Αν είναι του χρόνου, αυτό θα γίνει του χρόνου.
1: Ένα χρονικό διάστημα πριν.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς αυτή την περίοδο με τα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μιλάω για αυτά που δεν είναι στην πόλη, που είναι στα χωριά, κάνετε κάποιες επαφές, συναντήσεις, συζητήσεις?
1: Νομίζω, όπως σας είχα αναφέρει στην προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, ήδη πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη στα Ορεινά.
0: Στα Ορεινά, ναι.
1: Είναι προγραμματισμένη να γίνει άλλη μία στο Λαγανά. Η αλήθεια είναι ότι και μέσω του συνεδρίου κάποιες από αυτές έχουν μείνει λίγο πίσω και λόγω και των όποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ναι, που είναι πιο έντονες στο διάστημα, έχουν μείνει τα πράγματα πίσω. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχετικός προγραμματισμός και σε αυτό το σκέλος, το οποίο ενδεχομένως να ενισχυθεί και από επισκέψεις πολιτικών προσώπων ερχόμενων από την Αθήνα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει προγραμματιστεί κάποιες επισκέψεις στελεχών από την Αθήνα? Γιατί βλέπουμε αυτό ότι που... και ο Πρωθυπουργός γυρίζει. Τώρα έχει ξεκινήσει περιοδία στην επαρχία. Και άλλα στελέχη, και άλλα στελέχη κάνουν περιοδίες.
1: Αυτό που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι από τη στιγμή που εκλέχθηκε στο τιμόνι της Πολιτικής Επιτροπής ο κύριος Κυρανάκης, τα πράγματα θα πάρουν μια πολύ έντονη και γρήγορη τροπή και πιθανολογώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κλιμάκιο ή κλιμάκια, αν θέλετε ποινικό αριθμό, να επισκεφθούν το νησί μας και πάνω απ' όλα να κάνουν επικοινωνία με τους πολίτες και με τα μέλη μας. Με τους πολίτες και τα μέλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί πρέπει να στοχεύουμε.
0: Mm-hmm. Ωραία κύριε Πρόεδρε, αναμένουμε να δούμε κι εμείς, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εγρήγορση, όχι μόνο στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και σε όλα τα κόμματα.

νύχτας. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΣ με αφορμή τα χρήματα που θα διατεθούν για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Τσιλιβή. Πρόκειται για 2.600.000 ευρώ. Θα έχουμε μαζί μας κατά τη μία τον βουλευτή Ζακίρφ, τον κύριο Διονύση Αχτύπη, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα για τις υποδομές της Ζακίνθου. Η δικαίωση μια μεγάλης προσπάθειας και έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι σε διάστημα μικρότερο των 10 μηνών η ΔΕΙΑ Ζακίνθου κατάφερε να συντάξει, να ολοκληρώσει τη μελέτη, να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, να προετοιμάσει τον τεχνικό φάκελο, να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο. Μετά από τη συνεργασία της κυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, τον βουλευτή Ζακίνθου, τον δήμαρχο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και των εργαζομένων όλων της ΔΕΙΑΣ, η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον τόπο. Αναδεικνύεται στην πράξη ότι όταν υπάρχει κοινό στόχος, τεκμηρίωση, σχέδιο και συνεργασία, η Ζάκυνθος μπορεί να διεκδικήσει και να πετυχαίνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα που έχει πραγματικά ανάγκη. Τώρα, να δούμε τι περιλαμβάνει το έργο. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αγωγού βαρύτητας, την κατασκευή νέων αντιλιοστασίων, την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού και την κατασκευή νέων φρεατίων ελέγχου. Είναι ένα έργο με πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Για αυτό λοιπόν το έργο αύριο θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, αλλά σήμερα κατά τη μία η ώρα περίπου θα είναι εδώ μαζί μας ο βουλευτής κ. Διονύσης

Λοιπόν, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, απέβει άγονος ο διαγωνισμός που αφορά την ακτοπλοϊκή διασύνδεση των Ιωνίων ίσων, προκαλώντας την παρέμβαση της περιφέρειας, η οποία ασκεί πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να δοθεί άμεση λύση. Πρόκειται για εκείνο το όμορφο μικρό πλοιάριο που ερχόταν τα τελευταία χρόνια εδώ στο νησί μας. Σε μία ημέρα μπορούσες από το πρωί εδώ να βγεις σε 7.30 ώρα το πρωί και το απόγευμα 4-5 ώρα να είσαι στην Κέρκυρα, αν ήθελες, να απολαύσεις ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Να δεις όλα τα νησάκια, όλα αυτά τα νησιά και την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Ιθάκη, τους Παξούς, φτάνοντας στην όμορφη Κέρκυρα, το έχω κάνει και εγώ αυτό.

περπατικά πάρα πολύ ωραίο, με φτηνό εισιτήριο. Γεμάτο ήταν το πλοίο, επιβίβαζε και αποβίβαζε συνέχεια τουρίστες από όλα αυτά τα νησιά και αρκετοί Ζακυνθινοί είχαν τη δυνατότητα με πολύ φθηνό εισιτήριο σε λίγες ώρες να βρίσκονται σε όποιο νησί από τα αυτά που σας προαναφέραμε να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, πρόκειται για μία έτσι κρίσιμη γραμμή, καθώς τα συγκεκριμένα δρομολόγια εξυπηρετούσαν αυτά τα νησιά για 7 χρόνια. Και μάλιστα ήταν μια γραμμή που σας είπα ότι παρουσίαζε αυξημένη επιβατική κίνηση. Αύριο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσά, το οποίος έχει κάνει έτσι, έχει θέσει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει βγάλει και ανακοίνωση και ζητάει να μάθει για ποιο λόγο διακόπη αυτή η γραμμή. Ο Περιφερειάρχης προσπαθεί με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου εκεί έγινε ο διαγωνισμός, να δει τι έχει γίνει, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος, με αποτέλεσμα να βγει ο διαγωνισμός άγωνος. Κρίμα είναι πραγματικά, γιατί αυτό το πλοίο μπορούσες να μεταφέρεις και πράγματα από το ένα νησί στο άλλο και βοηθούσε πάρα πολύ έτσι την σύνδεση μεταξύ των νησιών τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα έχουμε μαζί μας αύριο, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και από την πλευρά της περιφέρειας να ενημερωθούμε για ποιο θέμα σταμάτησε έτσι και υπήρξε άργωνος ο διαγωνισμός. Όλα αυτά βέβαια θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή μας.

Λοιπόν, στη Ζάκυνθο θα βρεθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου, σας το έχουμε ξαναπεί, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Είναι επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Η επίσκεψή του θα γίνει στο πλαίσιο περιοδίας και επαφών με την τοπική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής, ο κύριος Κασελάκης αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και συλλογικών οργανώσεων του νησιού, προκειμένου να ενημερωθεί για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ζάκυνθο. Παράλληλα, θα επισκεφτεί καταστήματα και επαγγελματίες, θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και να ανταλλάξει θέματα και να ανταλλάξει απόψεις για θέματα της καθημερινότητας και της τοπικής ανάπτυξης. Και την Κυριακή το απόγευμα 7:30 θα δώσει συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Στράτα Μαρίνα. Τη Δευτέρα όμως, 9 η ώρα το πρωί, θα φιλοξενηθεί από τον συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο εδώ στο στούντιο του Πρίσμα 92. Είχε γίνει και μια ημερίδα στην Κέρκυρα με θέμα σχέδιο για το δικαίωμα στην παραμονή στα μικρά νησιά. Παρουσίασε ο Περιφερειάρχης κύριος Γιάννης Τρεπεκλής. Εμείς δεν έχουμε βέβαια μικρά νησάκια εδώ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το δικαίωμα στην παραμονή στα μικρά νησιά του Ιωνίου, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και αναπτυξιακής συνοχής. Θα πρέπει και αυτοί που έχουν επιλέξει να μείνουν και να δραστηριοποιηθούν στα μικρά νησιά να βοηθηθούν. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν έτσι να μεγαλώσουν την οικογένειά τους σε αυτά τα μικρά νησάκια. Θα πρέπει να έχουν και κάποια οικονομικά κίνητρα για να παραμείνουν εκεί. Ο Περιφερειάρχης έθεσε με σαφήνεια τον κεντρικό πολιτικό στόχο της Περιφερειακής Αρχής που τονίζει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα αλλά και τη δυνατότητα, το δικαίωμα το έχουν, τη δυνατότητα να έχουν την οικονομική δυνατότητα να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους χωρίς να εξαναγκάζονται σε μετοίκηση λόγω έλλειψης υποδομών και αναπτυξιακών ευκαιριών.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας, όπως σας προαναφέραμε, τον βουλευτή Ζακύρου, τον κύριο Διονύσιο Ακτύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε βουλευτά.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμπέρα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πούμε για τη ΔΕΙΑΣ, για την αυτή την πολύ σημαντική χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε και επιτέλους θα ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο πλάνου, να πούμε έτσι λίγα λόγια για τις δημοσκοπήσεις, θέλω να σας ρωτήσω. Μερικές δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να έχει μια έτσι, να κυμαίνεται η διαφορά μεταξύ του δεύτερου τώρα πια του κυρίου Τσίπρα. Κάποιες μέρες είναι σε περισσότερες μονάδες και κάποιες μέρες η διαφορά είναι μικρότερη. Εσείς πώς το σχολιάζετε
1: όλο
0: αυτό?
1: Όπως με δημοσκοπήσεις και να βγουν, ναι, αυτές οι οποίες δείχνουν την Νέα Δημοκρατία είναι σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό το δεύτερο κόμμα. Και όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, διπλάσια ήταν η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα, που δεύτερο κόμμα από ό,τι φαίνεται είναι του κυρίου Τσίπρα. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να δει στις δημοσκοπήσεις είναι ότι ποιο είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κόμμα του Παπαγιές, του κυρίου Τσίπρα, όπως καταλαβαίνετε. Ποιο είναι το κόμμα? Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 15%, χαμηλότερο από τις εκλογές της Εθνικής του 2023, που ήταν 17%. Άρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο τι έχει κάνει, γιατί βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται στα υπόλοιπα. Διαλύει κόμματα τα οποία διασπάστηκαν από τον κεντρικό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ, διαλύει την τη Νέα Αριστερά, διαλύει το κόμμα της Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά τα κόμματα του Κασελάκη το κόμμα, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία διαλύθηκαν πλέον ενσωματώνονται εκεί και όλα αυτά μαζί κάνουν ένα 15%. Αυτή ακριβώς είναι η όλη ιστορία, δηλαδή είναι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα οποία υπήρχαν στην εποχή του 2023 και σήμερα προσπαθεί να τα ξαναενώσει, θέλοντας βέβαια να βάλει πρωταγωνιστές άλλους για να μην θυμάται το παρελθόν του. Δηλαδή άλλαξε το όνομα, δεν θέλει να συνεργαστεί με τους παλιούς συντρόφους του, θεωρώντας ότι αυτή είναι η υπεύθυνη για όλα αυτά. Αλλά βέβαια ο κόσμος έχει και μνήμη και γνωρίζει, και βέβαια και το τελευταίο ντοκιμαντέρ το οποίο βγήκε στο Sky, ναι, πραγματικά είναι κόλαφος για αυτόν, όταν βγήκε ο Γιούνκερ και είπε ότι όταν του ζητήθηκαν 380 εκατομμύρια για να συγκλίνει, του είπα να τα πάρει από φορολόγηση των εφοπλιστών και αυτός τα έκανε φορολόγηση από τη μικρομεσαία τάξη. Και μάλιστα είπε ότι απορούσαμε ένας αριστερός να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές αλλά τη μικρομεσαία τάξη. Αυτά έχουν πλέον καταγραφεί, όπως καταλαβαίνετε, και τα ψέματα και οι ασάφειες και όλα αυτά τα οποία μας είπε στο παρελθόν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό ακριβώς, όπως σας είπα, είναι το ποσοστό του εκεί ακριβώς, από τα μαζώματα τα οποία έχει κάνει από όλους αυτούς που διασπάστηκαν και κοιτάζει τώρα να τους μαζέψει. Αυτό ακριβώς γίνεται με ένα νέο όνομα, μήπως και εξαπατήσει, νομίζει ότι θα εξαπατήσει τους Έλληνες, να τους πει ότι κάτι καινούριο έρχεται, ότι εγώ δεν έφταιγα, άρα έρχομαι για να κάνω εκείνα που δεν έκανα γιατί άλλοι φταίγανε. Αυτά νομίζω ότι στην πολιτική δεν μπορούν να, να υπάρχουν, δεν μπορούν να επικρατήσουν, και νομίζω ότι αυτή είναι η δικιά μας η άποψη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ακτύπη, πάμε στο άλλο το θέμα. 2.600.000 ευρώ εξασφαλίστηκαν για την αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Τσιλίβη. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Βοηθήσατε πάρα πολύ σε αυτό.
1: Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε στην περιοχή του Τσιλιβή, με δυσφήμιση και για το Τσιλιβή αλλά για τη Ζάκυνθο και γενικότερα την Ελλάδα ολόκληρη, οι οποίες φωτογραφίες ευγαίνανε από τα λίμματα και έφευγαν πλέον μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί. Λοιπόν, έρχεται η κυβέρνηση σε ένα δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, με τους τρόπους που κατασκευάστηκε, γιατί η κεντρική κυβέρνηση και τότε απούσα από την όλη ιστορία, έρχεται σήμερα η παρούσα κυβέρνηση να υλοποιήσει μία αποκατάσταση ενός δικτύου και να το νομιμοποιήσει, αν θέλετε, για να γίνει με αυτές τις προδιαγραφές που πρέπει, για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή. Νομίζω ότι η συνεργασία με την παρούσα δημοτική αρχή ήταν σημαντική από το γεγονός ότι πλέον η μελέτη έγινε, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε γι' αυτό, καθόντουσαν και φτιάχνανε, λέει, αποθηκευτικούς χώρους για τα λίμματα, λέγανε κάποια συγκεκριμένη ώρα να τα ανοίγουν και να φεύγουν. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με ένα μέρος που το οποίο θέλει να μιλάει για ανάπτυξη. Και όλα αυτά, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν καθόντουσαν να κάνουν μια μελέτη, να δούνε τι ακριβώς χρειάζεται για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, να μπορέσουμε εμείς να τα προωθήσουμε προς την κεντρική κυβέρνηση, να ζητήσουμε τη χρηματοδότηση, να αποκαταστήσουμε το όλο δίκτυο στην περιοχή. Ναι. Πράγμα το οποίο έγινε η μελέτη, συγκεκριμένα χρήματα τα οποία ζητήθηκαν και με αυτά τα χρήματα τα οποία ζητήσαμε, αυτά τα εξασφαλίσαμε και τελικά να προχωρήσει να γίνει το έργο για να λύσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Τώρα τα υπόλοιπα, κυρία Τσίπηρα, τα οποία ακούγονται περί δεύτερου βιολογικού και μόνο να πω το εξής, ότι ολόκληρη η Χαλκίδα αποχετεύεται σε ένα βιολογικό. Ολόκληρη η Αθήνα των 5-6 εκατομμυρίων αποχετεύεται στην Ψιτάλια σε έναν βιολογικό. Πού έχουμε βρει ότι σε ένα νησάκι σαν τη Ζάκυνθο ότι χρειαζόμαστε 2, 3 και 4 βιολογικούς? Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι έχει γίνει η μελέτη επέκτασης του βιολογικού και η οποία είναι αυτή την ώρα στη διαδικασία των περιβαλλοντικών μελετών, δηλαδή στα περιβαλλοντικά, να πάρει έγκριση περιβαλλοντική. Δεύτερον, έχουμε την αναβάθμιση του βιολογικού στα 3250 που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί τώρα έρχονται όλα τα μηχανήματα τα οποία θα χρειαστούν για την αναβάθμιση, γιατί έχουν από το εξωτερικό. Επομένως γίνονται ταυτόχρονα και έργα στο βιολογικό και μελέτες στο βιολογικό για να αναβαθμίσουμε το βιολογικό, για να γίνει τριτοβάθμια η επεξεργασία του, και αυτά τα χρήματα θα εξασφαλιστούν όπως εξασφαλίστηκαν όλα αυτά για να μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση στο πρόβλημα. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Το να βγάλεις ανακοίνωση ότι εξασφαλίσαμε 2.600.000 ευρώ και κάποιοι από κάτω πραγματικά να θέλουν να πούν ότι φέραμε 2.600 δραχμές ή ευρώ, είναι πραγματικά, είναι να γελάς για τον τρόπο της αντιπολίτευσης που προσπαθούν να κάνουν. Είναι φοβερό.
0: Βέβαια, εντάξει, σωστά αναφέρεται ότι ναι μεν να κατασκευάσουμε ένα πολύ σωστό δίκτυο, αλλά θα πρέπει να αναβαθμιστεί και ο βιολογικός και να επεκταθεί.
1: Πράγματα που γίνονται. Αυτά δεν γίνανε πριν. Αυτά δεν υπήρξαν πριν. Για πέστε μου, όλη αυτή η λαλίστατη που βγαίνουν, και μάλιστα βγαίνει και ένας ο οποίος ήταν και πρόεδρος παλιός της ΔΕΙΑΣ, να μας πει τι μελέτες έκανε επί των ημερών του για να έχουμε σήμερα έτοιμη καμιά μελέτη να την προχωρήσουμε. Τίποτα δεν είχε γίνει. Στο σήμερα γίνονται όλα αυτά. Και ξέρετε γιατί γίνονται σήμερα οι μελέτες? Γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση και ένας βουλευτής που ενδιαφέρεται και εξασφαλίζει αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Είναι μακριά τα 2 εκατομμύρια ευρώ που πήραμε για την αλλαγή του δικτύου στο πρώην Δήμο Αλικών. Είναι μακριά τα 6 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Τρίτσης που αλλάξαμε τον κεντρικό αγωγό και δίνουμε νερό στα ορεινά 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μακριά δηλαδή όλα αυτά? Είναι μακριά η μελέτη η οποία είναι ήδη έτοιμη για χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια ευρώ για επεξεργασία του νερού για να δώσουμε καθαρό νερό στην πόλη? Αυτά όλα είναι τώρα χρήματα. Είναι οι 500.000 ευρώ που δώσαμε για καινούργιες γεωτρήσεις στην περιοχή των Αρκαδίων. Πόσα χρήματα, 250.000 ευρώ που δώσαμε για τις πυρκαγιές στη ΔΕΙΑΣ, μιλάμε για τη ΔΕΙΑΣ πάντα, 250.000 ευρώ που βγάλαμε τα χρήματα για πιθανές βλάβες που έγιναν στην περιοχή του Αγαλά Λιθακιάς λόγω της πυρκαγιάς. Όλα αυτά τα χρήματα έρχονται από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί υπάρχει μια συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και κυρίως με τη ΔΕΙΑΣ, η οποία εξασφαλίζει αυτές τις μελέτες για να μπορούμε να τις χρηματοδοτούμε. Χωρίς μελέτη δεν γίνεται τίποτα. Περάσαμε 4 χρόνια στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή χωρίς μελέτη, δεν γινόταν τίποτα. Μια μελέτη έγινε αυτή, η οποία η συγκεκριμένη, η οποία είχε να κάνει με την αντικατάσταση των δικτύων και η οποία χρηματοδοτήθηκε. Από εκεί και πέρα κάποιες άλλες μελέτες που υπάρχουν στη ΔΕΙΑΣ από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και αυτές, εφόσον επικαιροποιηθούν, και αυτές μπορούν να υλοποιηθούν. Εδώ είμαστε για να προχωρήσουμε ό,τι χρειάζεται για να αλλάξουμε τις υποδομές της Άκυνθο.
0: Εάν δεν φτάσουν τα χρήματα αυτά, υπάρχει δυνατότητα να ξανα...
1: Γιατί να μην φτάσουν, η μελέτη είναι συγκεκριμένη. Γιατί να μην φτάσουν, βάσει της μελέτης γίνονται όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε βρεθεί μπροστά σε κάποιο έργο το οποίο να μην φτάσαν τα λεφτά. Νομίζω ότι ό,τι έργο ξεκίνησε ολοκληρώθηκε. Όπως ολοκληρώθηκε και το κέντρο υγείας στην Καλλιθέα. Ένα έργο το οποίο θυμόσαστε συνελεύσεις ότι κλείνουμε το κέντρο υγείας για να το κάνουμε Airbnb εντός εισαγωγικών.
0: Αυτό ολοκληρώθηκε, κύριε Βουλευτά. Μίλησα και με τον πρόεδρο. Και πραγματικά νομίζω θα κάνετε εγγένεια τις επόμενες ημέρες.
1: Θα γίνουν και εγγένεια. Ναι. Όπως και με κέντρο υγείας, το πρώην Ίκα στην πόλη, 400.000 ευρώ. Κατά την προηγούμενη θητεία μου, την προηγούμενη τετραετία, έγινε και εκεί ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω βγάλει φωτογραφίες και με αυτό και το έκανα στο προεκλογικό μου φυλάδιο, το οποίο ολοκληρώσαμε και εκεί την αποκατάσταση. Δεν έχουμε αφήσει κάτι το οποίο να μην το έχουμε ακουμπήσει και να προσπαθούμε να το λύσουμε. Όπως για παράδειγμα την παραλία του εργασίου, όπως έχουμε,
0: αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
1: Είμαστε έτοιμοι, Πλέον ολοκληρώθηκε το έργο, εντάσσεται, για κάποιους φανούς, δεν έχει να κάνει ούτε με τη χρηματοδότηση, ούτε με κάποιο πρόβλημα. Απλώς γίνεται ένα τσεκάρισμα όλων αυτών από την διαχειριστική αρχή που αξιολογεί το έργο, το οποίο μας έδωσε και τα εύσημα για την ωριμότητα του συγκεκριμένου έργου. Για να προχωρήσει, έχουμε εργολάβο. Το έργο αυτό να ξεκινήσει με το τέλος του καλοκαιριού, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε όχληση στην περιοχή. Όπως και το εργατικό κέντρο, το οποίο και αυτό τον Οκτώβριο η εταιρεία Αντέως, που τη γνωρίζουμε γιατί εδώ στις Άκυνθο έχει πάρει το συγκεκριμένο έργο των στατικών για να αποκαταστήσει στατικά το κέντρο, το εργατικό κέντρο στην πόλη της Άκυνθου, δεν ξεκινάει και αυτό τώρα, γιατί λόγω του καλοκαιριού, γιατί δεν μπορούν να μπουν σκαλοσιές και να γίνει όχληση και με τα μαγαζιά και με όλο αυτό. Ξεκινάει και αυτό τον Οκτώβριο.
0: Στο εργατικό κέντρο θα γίνει απ' έξω, δηλαδή θα γίνει έτσι και απ' έξω και από μέσα, έχουν εξασφαλιστεί χρήματα?
1: Βεβαίως. Υπάρχει τώρα διαστατικά και μετά είναι η επόμενη φάση. Έχουμε τη μελέτη έτοιμη, είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο για να γίνει ο εξοραϊσμός του κτηρίου. Πλέον για να δοθεί στην κοινωνία.
0: Υπάρχουν έτσι κάποιες απόψεις από χρόνια για το εργατικό κέντρο, μήπως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί?
1: 25 χρόνια έργο φάντασμα επί των ημερών μου, και εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος, και ευχαριστώ για μία ακόμα φορά τον Δημήτρη τον Μαρούδα, τον πολιτικό μηχανικό στη Άκυνθο, ο οποίος αφιλοκερδώς έκανε τη μελέτη και αποκαταστήσαμε τη στέγη του εργατικού κέντρου που τα κεραμίδια είχαν πέσει μέσα και απ' έξω κρεμόντουσαν να σκοτώσουν τον κόσμο. Τι είναι αυτή, τι να μας πούνε τώρα, κυρία Τσίπηρα, 25 χρόνια έργο φάντασμα και το βλέπανε. Και όταν έβαλα τις καλωσιές, μπήκαν οι καλωσιές στο συγκεκριμένο κτίριο για να φτιαχτεί, έλεγαν θα μείνουν το καλοκαίρι. Αυτή την αντιπολίτευση, ό,τι βλέπουν να πάει να γίνει, θα έχουν ένα λόγο να πούνε αντιπολιτευτικό.
0: Μα δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Θέλω να σας πω για το εργατικό κέντρο. Πολλοί ήταν αυτοί που πιστεύουν ότι όταν ολοκληρωθεί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Βεβαίως, από εκεί και πέρα ο καθένας να καθορίσουν μετά από εκεί και πέρα, και μάλιστα ένας λόγος που λέμε ότι να μας πούνε και για τη χρήση. Εκεί θα πάρουν γραφεία το εργατικό κέντρο, 2 ή 3 γραφεία, γιατί υπάρχει αυτή η ανταλλαγή με τα μαγαζιά κάτω, είναι από γενικές συνελεύσεις που έχουν γίνει για να καταλήξουν σε συμφωνία. Από εκεί και πέρα θα δούνε, θα φτιαχτεί και το αμφιθέατρο, μπορεί να χρησιμοποιείται και για διαλέξεις, για γενικές συνελεύσεις, για οτιδήποτε. Αυτά όντως μπορούν να γίνουν ένα κτίριο το οποίο πλέον θα είναι στολίδι στο κέντρο του νησιού, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό για πολλά πράγματα. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν ήρθε το Πολυτεχνείο για να κάνει τη μελέτη τώρα, δηλαδή επί των ημερών μας, και να δει ακριβώς για τα στατικά του, είπε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι άφησαν το κτίριο αυτό που ήταν, μιλάμε, γερό, δεν είχε κανένα πρόβλημα, να καταστραφεί και να φτάσει εδώ που έφτασε. Ποιος είπε ότι το πρόβλημα υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο? Και μπήκαμε μέσα και πραγματικά έχουν διαλυθεί τα πάντα. Έτρεχαν τα νερά στους τοίχους, κτίτρωσαν δέντρα, το άφησαν και διαλύθηκε. Αυτή ήταν η Ζάκυνθος πριν από το 2019. Αυτή τη Ζάκυνθο προσπαθούμε να διορθώσουμε μετά το 2019. Είτε το θέλουν είτε όχι.
0: Εδώ έχω ερωτήματα έτσι ακροατών μας, ότι πραγματικά πάρα πολύ καλά είναι όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αλλά Βέβαια, εντάξει, λένε για το οδικό δίκτυο, κύριε Βουλευτά, είναι κατεστραμμένο, γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, το γνωρίζετε και εσείς σαν γιατρός. Εκεί στο νοσοκομείο κάθε απόγευμα γίνεται ο χαμός.
1: Ακούστε,
0: στα επίγοντα.
1: Άκουστε. Έχουν γίνει παρεμβάσεις από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή της κυρίας Κράτσα. Γίνανε πάρα πολλές παρεμβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, κυρίως στο περιφερειακό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Όπως έχουμε δει, το δρόμο ο οποίος ξεκινάει από την περιοχή εκεί μεταξύ Μακεράδου, πρώην Δήμου Αρτεμισίων και Δήμου της πόλης, Ζακυνθίων, αυτό που λέμε στην περιοχή του, που είναι το μαγαζί του κυρίου Αλιβίζου. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος ο οποίος βγαίνει στο Βοζαΐτη εκεί πέρα, και μετά έχουμε και το δρόμο, πάλι συνεχίστηκε η διαπλάτυνση που φτάνει μέχρι το Λασιτέ. Όλο αυτό το κομμάτι που ενώνει το Λαγανά έχει γίνει από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και η χρηματόδοση υπήρχε από τότε. Άρα λοιπόν και οι παρεμβάσεις που γίνανε στο Σκουλικάδο με τις διαπλατήσεις, η εκκλησία πέφυγε από τη μέση, στο δρόμο που πάμε για τις Βολήμες, οι διαπλατήσεις που έχουν γίνει όμως δεν επαρκούν, πρέπει να γίνουν και άλλα έργα. Αλλά όμως και αυτά, επί των ημερών μας χρηματοδοτήσεις και αυτές, από την κυβέρνηση αυτή έρχονται και συνεχίζουν να έρχονται. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και δεν έχουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις, ενώ υπάρχουν χρήματα τα οποία δίνονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί αυτό το πρόγραμμα της οδικής ασφάλειας δεν έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα τα οποία που πήραμε στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Γιατί δεν τα πήραμε σήμερα. Να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει όντως να γίνουν διαπλατήσεις και σε άλλα σημεία των δρόμων.
0: Ναι.
1: Στροφές ή οτιδήποτε, βεβαίως πρέπει να γίνουν και άλλα.
0: Λόγω των βροχοπτώσεων έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σημεία φέτος.
1: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρόσφατα ανακοίνωσα ότι και ο Δήμος πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποκαταστήσει οδικό δίκτυο, πήρε και 800.000 ευρώ για να αποκαταστήσει πάλι μια κάνια αντιπλημμυρικά στην περιοχή Λιθακιάς Αγαλά, πήρε 300.000 ευρώ πάλι για τέτοιες παρεμβάσεις, εκτός από τη χρηματοδότηση που παίρνει από τη ΣΑΤΑ για να κάνει έργα συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με την οδοποιία ή έργα υποδομών.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις τις οποίες βγάζουμε ακριβώς αυτό το νόημα έχουν. Δηλαδή παρεμβαίνουμε με έκτακτες χρηματοδοτήσεις συνεχώς.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε ότι φτάνουν τα χρήματα αυτά.
0: Δεν
1: μα εννοείται ότι δεν φτάνουν.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Βουλευτά,
1: εννοείται.
0: Καταστρέφουν ο κάθε εργολάβος που περνάει. Να σας πω γιατί δεν φτάνουν. Για το κάθε εργολάβος που περνάει και για να κάνει ένα έργο, δηλαδή για παράδειγμα των οπτικών ινών, καταστρέφει το δρόμο. Το βλέπετε κι εσείς και μη μου πείτε και έχετε θυμώσει πάρα πολλές φορές.
1: Βεβαίως.
0: Το αφήνει έτσι και μετά άντε να ξαναβρεις χρήματα για να ξαναφτιαχτεί.
1: Βεβαίως, αλλά ξέρετε τι λέω, ότι φτάνουν τα χρήματα. Εγώ κάνω το ερώτημα και το απαντάω κιόλας. Φτάνουν, όχι βέβαια. Γι' αυτό όμως είμαστε εδώ, για να υπάρχει αυτή η ροή των χρημάτων, των έκτακτων χρηματοδοτήσεων, για να μπορούμε να φτιάχνουμε πράγματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι αλλάζουμε τώρα και προκηρύχθηκε το έργο, τα παράθυρα της βιβλιοθήκης, πάω από το ένα στο άλλο, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλά τα παράθυρα της βιβλιοθήκης που μπαίνουν μέσα τα νερά, και αλλάζουμε όλα τα παράθυρα του πνευματικού κέντρου αυτή τη στιγμή. Μια έκτακτη χρηματοδότηση 80.000 ευρώ δεν είναι από τα ταμεία του Δήμου. Είναι έκτακτη χρηματοδότηση η οποία δόθηκε στο Δήμο για να γίνει αυτό, όταν κάναμε την παρέμβαση επάνω και προσωπικά εγώ στον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Χιονίδη και στον κύριο Λιβάνιο. Επομένως, έχουμε συνεχώς έκτακτες χρηματοδοτήσεις και θα συνεχίσουν. Αλλά εκείνο το οποίο ρωτάω στους επικριτές είναι, μπορούν να μου πούνε αντίστοιχες ροές χρημάτων το προηγούμενο διάστημα που δεν ήμουν εγώ βουλευτής? Αυτό εγώ ρωτάω. Υπήρχαν αυτά τα χρήματα που έχουν μπει στη Ζάκυνθο? Όλα αυτά τα χρήματα που έρχονται εδώ. Τώρα προχτές υπέγραψε η κυρία Ζαχαράκη τα 4.250 για το κλειστό γυμναστήριο. Και πλέον θα έρθουν και στα ταμεία του Δήμου. Υπέγραψαν πριν από 15-20 μέρες τα 500.000 ευρώ για την εξέδρα του γηπέδου. Αυτά τα χρήματα ήρθαν ποτέ στη Ζάκυνθο?
0: Για την εξέδρα του γηπέδου, λέτε, ναι,
1: βέβαια, την εξέδρα του γηπέδου. Τα 5.350 που είναι η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου είχαν έρθει ποτέ στη Ζάκυνθο? Ή αυτή την εβδομάδα ή αρχές της επόμενης, αυτό τουλάχιστον με έχουν ενημερώσει και κρατάω μια επιφύλαξη, προκυρήσεται το έργο του ναυαγίου, το οποίο είναι ένα έργο γύρω στα 9 εκατομμύρια. Αυτά ασχολήθηκαν πρωτύτερα πριν από το 19 για όλα αυτά. Με κατηγορούν για καθυστερήσεις στο ναυάγιο. Αλήθεια. για να συγκρίνουμε τις καθυστερήσεις των 9 χρόνων με τα 40 χρόνια. Μπορούν να μου πούνε πριν το 19 και το ξαναρωτάω πολλές φορές, απάντηση δεν περνώ, αλλά μου λένε πάλι για καθυστερήσεις. Έχω ρωτήσει πολλές φορές, κυρία Τσίπηρα, ότι δεν θέλω να μου δώσουν μελέτη πράγματα τα οποία γίνανε επί των ημερών μου, από το Πολυτεχνείο, με δρόμοι διαφυγής, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Θέλω να μου πούν ένα έγγραφο το οποίο έφυγε από κάποια αρχή του τόπου από εδώ προς ένα υπουργείο επάνω προς την κεντρική κυβέρνηση που να λέει την ανησυχία του για το ζήτημα ότι το ναυάγιο καταστρέφεται και δεν θα υπάρχει. Αυτό ζητάω να μου δώσουν και μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει ένα τέτοιο χαρτί. Ναι. Δεν υπάρχει πριν το 19 ενδιαφέρον για το ναυάγιο. Το ενδιαφέρον ξεκίνησε από το 19 και μετά. Και κατηγορούν αυτόν που ενδιαφέρθηκε για καθυστερήσεις. Αλήθεια, πόσο τίμιο και σωστό μπορεί να είναι αυτό? Ότι κάποιος ασχολείται, έχουν γίνει όλα αυτά, οι μελέτες, ακτομηχανικές, περιβαλλοντικές μελέτες, έχουν βρεθεί τα χρήματα.

0: Τα έχουμε μελετήσει.
1: Από την προηγούμενη μελέτη.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Βεβαίως υπάρχει εξέλιξη, ολοκληρώθηκε και αυτό και ήδη πρέπει να κατατεθεί εντός των ημερών στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάρει την έγκρισή του. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά πρέπει να βρεθούν από εκεί και πέρα τα χρήματα για να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία της υλοποίησής του. Όμως περνάει πρώτα από προεδρικό διάταγμα, μάλλον πρώτα από ΣΜΠΕΑ, από στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη και προεδρικό διάταγμα. Είναι ένα έργο, προσέξτε, το master plan, το οποίο αν είναι λάθος, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό θα ακολουθήσει για τα επόμενα 100 χρόνια το νησί. Επομένως, ό,τι παραδώσουμε τώρα, αυτό θα είναι ο τυφλοσούρτης για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν δίναμε ένα master plan έτσι όπως το παραλάβαμε, δεν λύναμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έξοδο των αυτοκινήτων από το λιμάνι, γιατί είναι το λιμεναρχείο μέσα στη μέση και έχουμε μία είσοδο, μία έξοδο, δεν δημιουργεί το κόμβος για να διοχετεύει τα αυτοκίνητα στην έξοδο που κουμπώνουμε τον κόμβο αυτόν το συγκεκριμένο, τον κυκλικό κόμβο, με την διαπλάτηση της Νερούλη, η οποία θα γίνει διπλής κατεύθυνσης επάνω και η Μουσουργού Καψάς και η κάθοδος για να μπορούν να μπαίνουν στο λιμάνι. Δίνεται μια ολόκληρη σειρά από αλλαγές στο master plan για να μπορέσουμε να έχουμε ένα λειτουργικό master plan το οποίο δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα κυκλοφοριακά και προβλήματα, αν θέλετε, στην διοχέτευση των, των κουραζιεροπλοίων. Και από την άλλη τη μεριά πρέπει να ξέρετε, και να ολοκληρώσω σε αυτό και μου κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε, ότι η τουριστική μαρίνα εκεί που είχε γίνει, που πάνε σήμερα τα ημερόπλια δεξιά όπως βλέπουμε το λιμενικό ταμείο, το λιμεναρχείο, εκεί δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον για τίποτα. Επομένως γίνεται μια αλλαγή της τουριστικής μαρίνας να έρθει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και εκεί θα πάνε όλα τα ημερόπλια. Έχουν γίνει αλλαγές στο master plan, θα έρθει η εταιρεία και το ΤΑΙΠΕΔ να το παρουσιάσει στη Ζάκυνθο και να δείτε ακριβώς ότι λύθηκαν πάρα πολλά ζητήματα που δεν είχαν λυθεί.
0: Κύριε Βουλευτά, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι τώρα που ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, που είναι και πολύ καλός φίλος της Ζακύρθου, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό και να προχωρήσουμε κάποια πράγματα, να προχωρήσετε μάλλον.
1: Καταρχάς, να τον συγχαρώ και πάλι. Πρέπει να ξέρετε ότι και με τον κύριο Κυριαζόπουλο είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση και με τον κύριο Κουτουλάκη που ήταν ως Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, είχαμε πάρα πολύ καλή με επαφή για τα ζητήματα της Ζακύρθου και πρέπει να ξέρετε ότι χρηματοδοτήσεις που είχαν να κάνουν με τις γεωτρήσεις στην περιοχή των Αρκαδίων στην προηγούμενη δημοτική αρχή από τον κύριο Κουτουλάκη έγιναν, όπως και το πλωτό ασθενοφόρο που έχει εξασφαλίσει το νησί μας και είναι πλέον στη Ζάκυνθο, ήταν μια, αν θέλετε, ένα αίτημα το οποίο είχα κάνει τότε στον κύριο Κουτουλάκη και το εξασφάλισε. Είχαν βγει στην προκήρυξη 10 και έγινε 11 τα πλωτά ασθενοφόρα για να πάρει και η Ζάκυνθος, η οποία δεν είχε. Και πραγματικά και τον ευχαριστώ για μια ακόμα φορά και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί για το καλό του τόπου μας, γιατί πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τα νησιά, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα προβλήματα και θεωρώ ότι θα κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Μάλιστα, και ευχαριστούμε
1: Τσίπηρα,
0: πάρα πολύ.
1: Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα γίνονται στο νησί, πάρα πολλά, αλλά βλέπουμε τα μικρά, τα μεγάλα όπως καταλαβαίνετε οριμάσανε, τώρα είναι στην προκήρυξή τους και νομίζω σιγά σιγά οι Ζακυρθινοί θα τα βλέπουν να γίνονται και θα δουν και τις αλλαγές οι οποίες θα έρθουν και στον τόπο μας.
0: Κύριε Βουλευτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, καλό απόγευμα να έχετε.
1: Επίσης, καλό απόγευμα.
0: Θα σας καλέσουμε και μια μέρα εδώ στο στούντιο. Τις επόμενες
1: χαρά
0: ημέρες.
1: Μου να έχουμε μια εκπομπή ολόκληρη, να με ρωτήσετε και να σας πω. Άλλωστε ετοιμάζουμε και ένα φυλάδιο για το τι έχει γίνει στη Ζάκυνθο και τι χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί για το νησί, για να δουν και οι Ζακυνθινοί τι ακριβώς έχουμε κάνει όλη αυτή την εφταετία σε αυτά τα χρόνια που είμαστε εμείς στο τιμόνι του νησιού.
0: Να είστε καλά, θα το προγραμματίσουμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: 52.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούσαμε το βουλευτή, κύριο Ακτύπη. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Εξασφαλίστηκαν αυτά τα χρήματα, 2.600.000 ευρώ. Ελπίζουμε και να φτάσουν για να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο σε εκείνη την πολυπαθούσα περιοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις εξωτερικές. Κάποιες δηλώσεις, όλοι γνωρίζουμε το θέμα που έχει ξεσπάσει με το νησί Σαζάν, που εκεί ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούσνερ, ετοιμάζεται να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Μέχρι εδώ καλά, όμως οι πολίτες της Αλβανίας έχουν εξεσηκωθεί, και με το δίκιο τους, πιστεύω εγώ, γιατί η περιοχή αυτή είναι περιοχή Natura και έχει έτσι μια σπάνια φυσική ομορφιά. Η Αλβανία λοιπόν έχει δηλώσει, ο πρόεδρος, ο Ράμα, έχει μετατραπεί σε πλατφόρμα όλης της οργής εναντίον του Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο. Υποστηρίζει με δηλώσεις το πρωθυπουργός της Αλβανίας και θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις εναντίον της σχεδιαζόμενης ανέγερσης πολυτελούς θέρετρου σε νησί κοντά στις αχτές της χώρας στην Αδριατρική, πρόκειται για αυτό το νησί, οφείλονται σε παραπληροφόρηση, ενώ απορρίπτει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές συμπεριλαμβανόμενου και του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Το γεγονός, τονίζει ο κύριος Ράμα, είναι πως δεν έχει κλειστεί καμία συμφωνία για το νησί Σαζάν και διαβεβαιώνει στο πλαίσιο συνέντευξη παραχώρησε σε γερμανικό πρακτορείο ότι όλα είναι ψέματα. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ράμα, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται ακόμη την πιθανή σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την ανέργεια αυτού του δυνητικά. Που δυνητικά θα γίνει το μεγαλύτερο πολυτελές θέρετρο της χώρας στο νησί Σαζάν. Το νησί λοιπόν αυτό ανήκε στην Ελλάδα και πέρασε όταν ανταλλάξαμε τα νησιά, κάποια νησιά του Αιγαίου με την Βόρεια Ήπειρο, πέρασε μαζί με την Βόρεια Ήπειρο στο αλβανικό κράτος. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, προστατευόμενη περιοχή σπάνιας ομορφιάς. Για να δούμε έτσι τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις. Σας είπαμε την Κυριακή για τον για την άφιξη εδώ στο νησί μας του κυρίου Κασελάκη, για τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Κυριακή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Στράτα Μαρίνα στις 7.30 για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Την Δευτέρα θα φιλοξενηθεί εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό Prisma 92 από τον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο. Πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά το περιβάλλον. Η Αφρική, λέει, χωρίζεται πολύ γρήγορα στα δύο και σχηματίζεται ένας νέος ωκεανός. Βέβαια θα περάσουν εκατομμύρια χρόνια για να γίνει αυτό. Εκτείνεται από την Αιθιοπία ως την Μοζαμβίκη. Οι σοκαριστικές είναι και οι δορυφορικές φωτογραφίες που φαίνεται αυτή η γραμμή, που δεν φαίνεται φυσικά με γυμνό μάτι, της Ηπείρου, χωρίζεται στα δύο, και σοκαριστικά είναι και τα επιστημονικά ευρήματα που έχουν δημοσιευτεί σε πολύ γνωστό περιοδικό και δείχνουν ότι ο φλοιός μεταξύ του ρήγματος Τουρκάνα, ενός τμήματος μήκους 500 χιλιόμετρων της Ανατολικής Αφρικής, που επεκτείνεται από την Αιθιοπία ως την Μοζαμβίκη, έχει λεπτύνει δραματικά και με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν. Αυτό το τεκτονικό όριο σηματοδοτεί τον αργό διαχωρισμό της Αφρικανικής πλάκας από την Σομαλική πλάκα, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πλάκες απομακρύνονται με ρυθμό περίπου 4,7 χιλιοστά ετησίως, και καθώς ο φλοιός τεντώνεται, στη συνέχεια σπάει και βυθίζεται, δημιουργώντας οδούς για την ανύψωση του μάγματος από τα βάθη της γης και την τροφοδότηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας σε όλη την περιοχή. Μετά λοιπόν από εκατομμύρια χρόνια, δεν θα ζούμε εμείς, εκεί που είχαμε μία Ήπειρο θα έχουμε δύο Ηπείρους και μία καινούρια θάλασσα να δημιουργείται.
Ο καιρός θα μας επιφυλάξει έτσι εκπλήξεις, όχι εδώ στην, στο νησί μας, σε άλλες περιοχές. Προβλέπεται μία αστάθεια με παροδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει για σήμερα από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις σταδιακά και παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά να είναι έθριος ο καιρός. Εδώ στην περιοχή μας δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, έθριος είναι ο καιρός, μια δροσούλα την έχουμε και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει μια μικρή πτώση, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ για αύριο 18 Ιουνίου συνεχίζεται έτσι αυτός ο έθριος καιρός με, και με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Είχαμε ξεχάσει πραγματικά τη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται όλες αυτές τις ημέρες με διακοπές και επαναλαμβάνεται και ταλαιπωρούνται οι συγγενείς, το πήγαινε έλα εκεί. Τώρα σημειώθηκε ένταση και σήμερα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτιοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Τώρα λοιπόν σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής της η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε κάποια στοιχεία που τότε προκάλεσε με αυτές τις δηλώσεις της την αντίδραση του κυρίου Χρήστου Βλάχου, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων. Ακολούθησε ένας έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Βλάχου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε μια σύντομη διακοπή. Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκρότηση και από όλους τους παράγοντες της δίκης. Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί ό,τι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών, σημείωσε η πρόεδρος, προσθέτοντας όπως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατείται. Είναι μια δίκη που θα διαρκέσει από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ οι συγγενείς των θυμάτων εκεί, οι γονείς, τα αδέρφια, παππούδες, γιαγιάδες, και θα αργήσει να τελειώσει. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, στη δολοφονία της άτυχης Αντιγόνης. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Δράμα. Η εξόδιος ακολουθεί ατελείται σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο κάτω Νευροκόπη, που είναι τόπος καταγωγής της 45χρονης. Αστυνομικός και ίδια. Την ίδια ώρα τώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα, που οδηγούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον σύζυγό της να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη γυναίκα του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μεταξύ, ο θείος της 45χρονης ισχυρίστηκε ότι 2 εβδομάδες πριν από το έγκλημα, ο δράστης της είχε επιτεθεί ενώ κοιμόταν και την είχε απειλήσει ξανά με το όπλο του. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η γυναίκα εγκατέλειψε άμεσα το σπίτι και κατέφυγε στην αδερφή της, ενώ εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί στην αστυνομία και την υπηρεσία της, κάτι που δυστυχώς δεν το έκανε.

Έχουμε και ένα μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών κυρίου Γεραπετρίτη σε Αλβανία, που τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, της Αλβανίας δηλαδή, περνάει μέσα από την πλήρη συμμόρφωση, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση της Αλβανίας και αφορά βέβαια την ελληνική μειονότητα εκεί στην περιοχή. Σαφές το είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών προς την γείτονα χώρα, ότι η πορεία της χώρας προς την Ευρώπη συνδέεται ευθέως με το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, με έμφαση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιών της που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί από το αλβανικό κράτος. Απίθυνε τώρα από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Απαντώντας τώρα σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ο Υπουργός υπογράμμισε πως η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση της Αλβανίας, η οποία μάλλον δεν σέβεται ούτε το διεθνές δίκαιο ούτε το αλβανικό κράτος. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωρίσει τις περιουσίες των Ελλήνων ομογενών, ακόμη περιουσίες που είχαν κατά τη διάρκεια της και τους τις διέχασαν όταν υπήρξε εκεί κομμουνιστικό καθεστώς, δεν έχουν αποδοθεί πίσω στους Έλληνες ομογενείς που έχουν και τίτλους, κληρονομικούς τίτλους από τους πατεράδες τους. Οι περιουσίες τους ακόμη ανήκουν στο αλβανικό κράτος και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι εντάσεις. Είδαμε και τις διαμαρτυρίες που έγιναν και στο νησί Σαζάν, και εκεί ζει και δραστηριοποιείται μια πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Εκεί δίπλα υπάρχουν ελληνικά χωριά και αυτές οι περιουσίες έχουν πουληθεί στο γαμπρό του Τραμπ για να φτιάξει το εν λόγω θέρετρο.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Αύριο θα ασχοληθούμε με το θέμα της διακοπής της ακτοπλοϊκής γραμμής μεταξύ των Ιωνίων νήσων, μεταξύ της Κέρκυρας, τι έγινε με αυτό το πλοίο, γιατί απέβει άκαρπος ο διαγωνισμός. Θα μιλήσουμε, θα έχουμε εδώ τον επικεφαλής της ANASA, κύριο Θόδωρο Γαλιατσάτο, αυτός έτσι ανέδειξε το θέμα. Θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, να δούμε τι γίνεται και τι προβλέπεται να γίνει στη συνέχεια. Θα μας απασχολήσει και το θέμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε πάνω στο Λίβα και ό,τι άλλο προκύψει σήμερα, γιατί κάθε μέρα προκύπτει και ένα θέμα που μας απασχολεί, εκεί που λέμε που ότι ησυχάζουμε και δεν έχουμε θέματα. Λοιπόν, να είστε καλά, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλό απόγευμα να έχετε και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πόσες φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι

Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

για το καλό μου φταίει το θολό μου, το μυαλό που αρνιέται τον Θεό μου και κυνηγά ένα διάολο.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν

0: βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα φέρνω εγώ να σωπαίνω, χωρίς να μιλάω, χωρίς να ανασένω. Στους τέσσερις τοίχους να είμαι κλεισμένος, με φώτα, με ήχους.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηθηκότης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια.

εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.